η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 6. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Το τραγούδι της ζωής σου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πάρα
1: πολύ. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 7.
2: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
3: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
2: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
1: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
2: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
3: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς ελεύθερο. Στους 99.

0: μας αγαπώ και αυτό νομίζω είμαι κάτι.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
2: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτι μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
3: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε.

0: Ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Πριν όμως να ακούσουμε για μισό λεπτό τον Χρήστο, είναι φίλος, ακροατής χρόνια. Τι εγκαινιάζεται σήμερα, Χρήστο?
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε grand opening σε έναν χώρο για τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια, για μέγεθος 1-8. Αυτοί που ξέρουν καλώς κακώς αυτό είναι, δεν μπορώ να το εξηγήσω παραπάνω.
0: 1:8 δηλαδή, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, είναι το μέγεθος του αυτοκινήτου. Αλλά ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει και παπάδες με παιδάκια που μπορούν να παίξουν με τα δικά τους. Σήμερα όχι, από Γενάρη. Απλά το λέω γιατί θα έρθει.
0: Υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος στη Θεσσαλονίκη? Γιατί όπως μου τον είπες εκτός...
1: Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όχι.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Αυτό είναι από την πίσω μεριά, από τα μνήματα του Ευόσμου.
0: Προέκταση με άνδρου κάπου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εκεί που πας και καθαρίζεις τα σκουπίδια στο μουσικό, στον παράνομο σκουπιδότοπο, ακριβώς εκεί.
0: Α, μάλιστα. Εκεί με τα στρώματα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπράβο, μπράβο. Εμείς είμαστε...
0: Ναι. Με το καλό, με το καλό, με το καλό. Ευχαριστώ.
1: Οπότε σήμερα ξεκινάμε αυτή η προσπάθεια, είναι 10 μήνες προσπάθεια.
0: Πρέπει να έχεις δικό σου μοντέλο δηλαδή.
1: Κοίτα, σήμερα ήδη περιμένουμε 6 άτομα από Αθήνα που μας θα μας συμπαρασταθούν.
0: Ναι, άμα εγώ δεν έχω δικό μοντέλο που νοικιάζεται εκεί για να έρθω να...
1: Για την ώρα, Κώστα, δεν νοικιάζουμε, αλλά μπορείς να έρθεις να παίξεις με το δικό μου που δεν έχω προβλήματα. Είχα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Οπότε, ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, σε ευχαριστώ, με το καλό. Πρωτότυπη επιχείρηση, να πάει καλά. Διάλειμμα 8 και 4, επιστρέφω σε λίγο.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Μαμά, έχει κατσικίσει ο τυράκι Καραγιάννη.
7: Πάντα έχει κατσικίσει ο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
6: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
7: Να, γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
6: Και τέλεια γεύση.
7: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
6: Κατσικίσιο Καραγιάννη,

0: Hughes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πρωινό Σαββάτου 8 και 8 πρώτα λεπτά, 10 δεκάτου ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, Ελένη Πιμενίδου, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης. Σε μια εκπληκτική μοναδική μέρα βγήκε ο ήλιος, ζεσταίνει την ατμόσφαιρα ακόμα περισσότερο, γιατί ήδη από τις 7 η ώρα το πρωί η θερμοκρασία έχει ανέβει στους 18. Θα αγγίξει τους 26 σήμερα, οπότε είναι ευκαιρία για εσάς που δεν έχετε κάποια ιδιαίτερη δουλειά να κάνετε μια μίνι απόδραση και ίσως και μια τελευταία βουτιά, γιατί από αύριο θα έχουμε επιδείνωση. Εν τω μεταξύ, πριν βγει ο ήλιος είχε πολλά σύννεφα στον ουρανό, τώρα δεν βλέπω σχεδόν ούτε έναν, πολύ λίγα. Το μόνο που έχει μείνει, ακόμα δεν διαλύθηκε, είναι η υγρασία. Πολύ υγρασία.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλές διαδρομές. Με το μετρό κινήστε κανονικά, εντάξει, να μην το ματιάξω. Χθες είχαμε blackout το απόγευμα, 4 και 10 μέχρι τις 7 παρά 20. Για 2,5 ώρες ταλαιπωρήθηκε όλη η πόλη και έπεσε το blackout πάνω στο σκόλασμα πολλών. Εκεί γύρω στις 4-4,5 πολλές εταιρείες, γραφεία αλλά και επιχειρήσεις ολοκληρώνουν τις εργασίες και οι εργαζόμενοι που μετακινούνται με το μετρό βρήκαν κλειστές πόρτες. Blackout για 2,5 ώρες, δεν κινόταν τίποτα στο μετρό, δούλεψαν τα ταξί και τα λεωφορεία. Αύριο τώρα είναι προγραμματισμένη εργασία στο μετρό και τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 12. Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς, τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό, την Ελβετία και τη Μίκρα. Είναι απαραίτητη η τροποποίηση αυτή του ωραρίου για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι προγραμματισμένη για αύριο δηλαδή. Το μετρό θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι.

καλημέρα και στους γονείς Παύλα ταξιτζίδες που ξεκίνησαν την μεταφορά των παιδιών στις ανθρωπαιδιές. Γιατί σήμερα μόνο ανθρωπαιδιές έχει το πρόγραμμα, εκτός από τα παιδιά της μεγαλύτερης ηλικίας, της ηλικίας της τρίτης λυκείου, που πιστεύω και σήμερα έχουν φροντιστήριο. Άλλωστε είναι στην χρονιά της τελικής ευθείας, της πυρετόδους προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις του χρόνου, τον Μάιο.

0: Στέφανος Διαμαντόπουλος, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κώστα, ακόμα.
0: Όχι νωρίς, τι νωρίς. 8 και 20 είναι.
1: Κάτσε, καφέ δεν έκανα ακόμα.
0: Από ακόμα.
1: Ένα δεν ακούς. Να τώρα σε να βάλω να τρίψω. Τρίψω λίγο καφέ. Τι γίνεται, τι έγινε, τίποτα.
0: Τίποτα δεν έγινε ακόμα.
1: Ω, γιατί να γίνει, άστο, καλά είναι να μην γίνει τίποτα.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Να σου πω την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα καλημέρα, εγώ είμαι στο σπίτι και είναι Σάββατο όπως συνηθίζουμε, έτσι έχουμε. Πώς το λένε αυτό που κάνεις δουλειά από το σπίτι, Κώστα?
0: Τηλεεργασία.
1: Τηλεεργασία λέγεται.
0: Ναι, ναι, τηλεεργασία.
1: Καλά. Λούφα εργασία λέγεται, αλλά θα σου. Κοίταξε, επειδή οι Κινέζοι έβγαλαν πολλά ρομπότ, θα τα στέλνουμε να σκάβουν τώρα στην περιφερειακή, εκεί να ανοίξουν το χαντάκι, να πέφτουν τα νερά, μην πλημμυρίσουμε πουθενά εκεί στην Πηλαία, και εμείς θα είμαστε σπίτι, ας πούμε. Τυχεροί αυτοί που κάνουν δουλειές από το σπίτι, αλλά γίνονται. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τα Σάββατα η παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει πολλές βάσεις, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Μας ακούτε δεξιά και αριστερά. Όχι όλους, γιατί μερικοί είναι τεμπέληδες, θέλουν να κάθονται μέσα. Βαριούνται δηλαδή να βγουν έξω, δεν τους αρέσει. Ενώ εμείς, Κώστα, κόλο δεν βάζουμε.
0: Όχι, γυρίστρες.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έκανα ένα καφεδάκι να σας κεράσω. Καρντάσια, κορίτσια της παρέας. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να κάτσε να συντονιστώ λίγο. Πού είμαστε, Κώστα, όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Πήρε κανείς, στεναχώρησε?
0: Ευτυχώς από νωρίς το πρωί είπα δεν θέλω τους απεσιόδοξους.
1: Ναι, τι είπες, κάτι το είπες πάρα πολύ ωραία, έτσι το υιοθετώ.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Ας πιούνε καφέ και να μας ακούνε χωρίς να τους ενοχλούμε και χωρίς να μας ενοχλούν. Και ναι, δεν πήρε κανένας, ευτυχώς. Όσοι πήραν ήταν αισιόδοξοι.
1: Ούτε ο Τάκης που μας παίρνει κάθε μέρα και γκρινιάζει.
0: Ούτε ο Θοδωρής.
1: Η Όλγα.
0: Ούτε.
1: Κάθε μέρα.
0: Τίποτα.
1: Ναι, αλλά άμα δεν πάρει, εγώ ανησυχώ, ρε φιλαράκι. Τι θα γίνει, λέω, πως έπα τίποτα η γυναίκα.
0: Από Δευτέρα.
1: Έκανες παραγγελία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Έχουμε χαρμόσυνα γεγονότα, μεταξύ των οποίων, εκτός από αυτά της καθημερινότητας, το ότι είναι Σάββατο, το ότι, να, όπως εγώ, ας πούμε, έτσι, κανονικά τώρα θα έπρεπε να μαλώνω με το Διαμαντίδη και το Μόσχη, γιατί θέματα θα βγάλουμε. Εκείνοι να μου λένε αυτό. Ενώ, δείστε τι ωραία. Και πολύ ωραία μέρα καλοκαιρινή, δηλαδή είναι για μπάνιο. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε, όσοι έχετε άνεση, οι θάλασσες είναι ζεστές ακόμα. Κάτι συνταξιούχοι που τους πιάνουν τα νεύρα και μαλώνουν με τα παιδιά τους. Κάτι συμπεθέρια. Λοιπόν, για μπάνιο, έτσι. Είναι, πώς να σου το πω, δηλαδή, ακούς, Αποστόλη, για μπάνιο, για να μην μάλλονται μεταξύ σας, ξέρεις, φαγωμάρα, 30 χρόνια φαγωμάρα, το ξέρεις,
0: 30 χρόνια
1: τα ζευγάρια όταν μεγαλώσουν και παραγνωριστούν, υπάρχει περίπτωση να πέσουν στη δίνη της φαγωμάρας. Όλη την ώρα τρώγονται, δεν έχουν δουλειά, τα παιδιά τους έχουν πάρει το δρόμο τους, έχουν αποσυρθεί, ας πούμε. Και λοιπόν, θα στα πω αργότερα, άστα τώρα, παίξει κανένα τραγούδι. Θα κάνουμε το εξής. Θα ανοίξουμε τις πόρτες του Αλκαζάρ και θα μπούμε στον Αυλόγυρο. Αυτό το τζαμί αφιερωμένο στο Χαμζάμπεϊ από την κόρη του. Αυτός ο Χαμζάμπεϊ μας την έκανε το 1430 στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη του, όταν αυτός σε μια αποστολή στη Βλαχία σκοτώθηκε, τον έκανε τζαμί και το αφιέρωσε μέσα στη Θεσσαλονίκη, να μην ξεχνάμε την Οθωμανική περίοδο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν που ήταν μαύρο και άραχνο και πέρασε διάφορες φάσεις της ιστορίας και θα αποτελεί έναν ιστορικό Οθωμανικής περίοδου μνημείο, ανακαινίστηκε και έχει γίνει, τι να σας πω, το τετράγωνο αυτό στη Βενιζέλου με Εγνατία έχει γίνει καταπληκτικό, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε επίσης, καθώς τα απογευματάκι νομίζω η κυρία Μενδώνη μας ανοίγει τη συλλογή των κοιμηλίων που επεστράφησαν από τη Βουλγαρία, καθώς είχαν κλαπεί την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια λαιλασία των Βουλγάρων στην προσπάθειά τους να κυριαρχήσουν στην, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία γενικότερα. Γι' αυτά τώρα έγινε αρκετή συζήτηση, καθώς τους παραδώσαμε τα οστά του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ για αυτούς είναι ο Μεγαλέξανδρος τους, ο εθνοδημιουργός τους, η βάση της εθνογένεσης. Επομένως ήταν μια σημαντική ιστορία, θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Και βέβαια μεταξύ μας θα κάνουμε και λίγο καλαμπουράκι και πλάκα, έτσι. Για παράδειγμα, πριν κλείσουμε, ποιοι από εσάς μάλωσαν με τη... μιλώ για συνταξιούχους τώρα, έτσι. Ποιοι μαλώσατε με τη γυναίκα σας πρωί πρωί σηκώσει το χέρι? Μιλώ για συνταξιούχους. Γιατί δεν σηκώσει το χέρι? Α, έτσι κάνετε κάθε μέρα. Είναι συνηθισμένο για να... Λοιπόν, καλημέρα και πάνω απ' όλα καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους που δίνουν μάχη και Σάββατο, ο ιδιωτικός τομέας, οι υπηρεσίες, δίνουμε μάχη τα Σαββατοκύριακα, οι εποχές είναι ζόρικες και ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Καλημέρα.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσε και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσε και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
2: Βρέστον.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.

0: Επιστρέφω μετά το διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
1: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Αγαπητοί μου, τι χυδαίο αυτό το λαμπάκι της μηχανής.
13: Άσε την πίεση. Λάδια, φρένα, τακάκια και ηλεκτρολογείο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
2: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, Περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23-100-23-123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
16: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ελένη Ποιμενίδου, Στέφανος Διαμαντόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, η παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκης στο πρωινό του Σαββάτου. Η μέρα έχει ξεκινήσει, ο ήλιος λάμπει. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό προγραμματισμό. Καλή εργασία σε εσάς που εργάζεστε. Ψώνια στη λαϊκή και στα σούπερ μάρκετ. Δουλειές στο σπίτι. Ασχολία μέσα και έξω. Αλλά και στις εκδρομές, ημερήσιες και πολυήμερες. Στην τροφιά θα σας κρατήσουμε στην συνέχεια της μέρας. Έχουμε να πούμε πολλά, να κάνουμε πολλά, πάνω απ' όλα όμως να φτιάξουμε την ψυχολογία για να βάλουμε μια ασπίδα προστασίας ό,τι έρχεται.

0: Πάνω που μίλησα για εκδρομές, με πήρε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Μπάμπης, ο οποίος είναι πάνω σε ένα λεωφορείο. Γεμάτο είναι το λεωφορείο, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ρέδη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα.
1: Είμαστε το ποντιακό τμήμα της Αγίας Κυριακής, το χορευτικό της Αγίας Κυριακής. Είμαι ο χορηδάσκαλος ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος.
0: Και πού πηγαίνετε, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Πηγαίνουμε για λιτόχωρο, για τον Όλυμπο πάνω, και για φαγητό στον παλιό Άγιο Παντελεήμονα. Είμαστε μια ευχάριστη παρέα εδώ πέρα με 55 άνδρες και γυναίκες.
0: Θα χορέψετε?
1: Θα περάσουμε όμορφα και θα χορέψουμε βεβαίως στην πλατεία εκεί πέρα. Έχουμε και λίρα και ταούλη.
0: Και θα γυρίσετε το βράδυ?
1: Το βραδάκι. Ωραία. Η μέρα είναι εξαιρετική.
0: Αγίας Κυριακής εδώ ο Χαϊλάου πάνω από την Αναξιμάνδρου.
1: Ναι, ναι, το ποντιακό τμήμα είναι της Αγίας Κυριακής.
0: Θα σας στείλω ένα τραγούδι για όλο το λεωφορείο τώρα, το πούλμαν,
1: ένα πολύ
0: έτσι.
1: Ωραίο ποντιακό τραγούδι.
0: Ευχαριστούμε
1: σε όλο τον κόσμο την καλή.
0: Γεια σας, καλή σας μέρα, καλή διαδρομή, να περάσετε καλά.

Μαθαίος και Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης από την εκπομπή «Στην Υγειά μας», 26 Νοεμβρίου του 16, πριν από 10 χρόνια.

Πάντως αυτό που συμβαίνει με τους ποντίους δεν συμβαίνει με κανέναν άλλον, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Είσαι κάπου τώρα, σε ένα χορό, σε ένα γλέντι, σε μια κοινωνική εκδήλωση. Η μουσική είτε είναι ζωντανή είτε DJ δεν έχει σημασία καμία. Ακούς ελληνικά, ξένα δεν έχει σημασία επίσης καμία. Και ξεκινούν τα ποντιάκα. Γεμίζει η πίστα. Γεμίζει η πίστα όχι μόνο από τους ποντίους, αλλά και από αυτούς που αρέσουν τα ποντιάκα και χορεύουν τα ποντιάκα, μάθαν τα ποντιάκα και ας μην είναι πόντι. Τόσο μαγικά όλα, δεν υποστηρίζω τη ράτσα, αλλά έτσι είναι αποδεδειγμένα, με αποδείξεις δηλαδή πολλές. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλές διαδρομές και καλές εκδρομές. Όλα μαγικά στη σημερινή ημέρα, αυτό πρέπει να διατηρήσουμε, να κρατήσουμε και να συντηρήσουμε.

0: Νομίζω ότι είναι η τελευταία μέρα, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού σήμερα, Στέφανε. Γι' αυτό λοιπόν είπα έτσι να τη γιορτάσω και μουσικά, να ακούσουμε λίγο καλοκαιρινά τραγούδια. Γιατί από αύριο θα έρθει η μουντάδα.
1: Γιατί το τι θέλεις τώρα και τρώγεσαι, θα έρθει. Άστο ρε παιδί μου.
0: Θα έρθει.
1: Άμα έρθει, ήρθε. Τι θες τώρα και τρώγεσαι. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλό πρωινό στη μεγάλη παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εμείς είμαστε εδώ, ο Κώστας δηλαδή, από το πρωί. Και έτσι σας παροτρύνομαι για ένα ωραίο πρωινό, ζωηρό, δυνατό. Εμείς συνοδεία. Καφεδάκι, παρείτσα, μουσικούλα, μπλα μπλα. Νεότερα, παλιότερα, ιστοριούλες, όλα. Καλημέρα λοιπόν, είναι ωραία. Ο Κώστας λέει ότι είναι καλοκαιράκι. Ναι, είναι. Έχει πόσους βαθμούς έχει τώρα το πρωί? Για να μας πείτε λίγο πόσους βαθμούς έχει. Στο τηλέφωνο, στα μηνύματα. Μουγκαμάρα είναι τα μηνύματα ρε παιδιά, είναι για χρήση, εντάξει τώρα, δημόσιες σχέσεις και ανάγκες.

Ανοίξτε τις γραμμές. Όταν βγαίνουμε στον αέρα, να χαμηλώνετε το δέκτη σας ή τον υπολογιστή και ελάτε να πούμε μια καλημέρα, καθώς πεζευτεί η ομορφιά.

μιξαρισμένο με λίγα beat από το Χρήστο τον Καλτσά. Εδώ ο Γιάννης ο Πάριος το λέει με μια ορχήστρα σε ένα ζωντανό. Θα τον ακούσουμε λίγο και ψάχνω το CD.

0: Κώστα.
1: Τι θερμοκρασία έχουμε στα Σέρβια, κύριε Κωνσταντίνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, 14 βαθμούς.
0: 14 και είστε πού?
2: Πλατανό Άρευμα, Κοζάνης.
0: Σε τι υψόμετρο?
2: Γύρω στα 500 μέτρα.
0: Ναι, το βράδυ με τι σκεπαστήκατε?
2: Εγώ με κουβέρτα σκεπάζομαι, πάντα χειμώνα, ναι. Καλοκαίρι.
0: Τώρα που είστε μεγάλος, για και μικρός έτσι, σωστά.
2: Και μικρός έτσι, ήμουν,
0: αλλά εντάξει, είστε σήμερα? Τώρα που... Σήμερα πόσο χρόνο είστε? Πόσο χρονών είστε?
2: Χάνετε το σήμερα, δεν ξέρω.
0: Πόσο χρονών είστε?
2: 65.
0: Μια χαρά. Τι δουλειές έχετε να κάνετε σήμερα?
2: Σήμερα πάμε στις μπαρέλες, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα.
0: Μπαρέλαση γιατί?
2: Είναι, σήμερα ξεκινάει η απελευθέρωση της Μακεδονίας.
0: Και ξεκινάει από τα Σέρβια, έτσι. Πού είναι τα Σέρβια για όσους δεν έχουν ιδέα, να βοηθήσουμε λίγο?
2: Είναι μετά τη γέφυρα του Αλιάκμανα προς Λάρισα.
0: Κάνουμε ένα κύκλο την πίσω πλευρά λοιπόν του Ολύμπου και βγαίνουμε στη Λάρισα. Ο ελληνικός στρατός λοιπόν μπήκε από πίσω μεριά και έδωσε μεγάλες μάχες στην περιοχή, οι οποίες έπαιξαν τον κρισιμότερο ρόλο για να μπει στη Δυτική Μακεδονία και σταδιακά τις πόλεις, να απελευθερώνει σταδιακά τις πόλεις. Αυτό περιγράφει ο αγαπητός μας φίλος, που το όνομά του είναι...
2: Κωνσταντίνος.
0: Μόνος είστε, Κωνσταντίνε?
2: Τώρα αυτή τη στιγμή μόνος.
0: Ναι, εννοώ αν ζείτε με τη γυναίκα σας, είναι τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας που είναι?
2: Ο ένας είναι αυτός στη Θεσσαλονίκη στο 424.
0: Ναι.
2: Και ο άλλος είναι στο ΕΚΑΒ εδώ στην Κουζάνη.
0: Ωραία. Ωραία. Καλημέρα, αγαπητέ μου, χάρηκα πολύ και σας ευχαριστώ. Είστε πολύ καλός που απαντάτε στις ερωτήσεις μου και δεν είστε καχύποπτος και αρνητικός, γιατί στόχο έχω να γνωριστούμε. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν το κάνω για άλλο λόγο, ούτε από περιέργεια, ούτε... Λοιπόν, παίζει Αγάπησέ Με, έτσι.
1: Λένα από το κλειδί Μαρθίας.
0: Συνέχισε, Κώστα.
1: Σε διέκοψα, αλλά η Λένα είναι στη γραμμή. Κυρία Λένα, από το κλειδί Μαθίας, καλημέρα.
3: Ναι, ναι, καλημέρα Στέφανε.
0: Καλημέρα.
1: Σε αγαπώ.
3: Πήρα για μια καλημέρα που είπες.
0: Είπατε το μικρό σας είναι...
3: Λένα.
0: Και γιατί σας ακούω άκεφη, βρε Λένα μου, σαν να ξύπνησε στεναχωρεμένη είσαι?
3: Όχι, τώρα ξύπνησα, μετά κουρασμένη από δουλειά.
0: Τι δουλειά, να επιτρέπετε δηλαδή?
3: Σε εργοστάσιο.
0: Σε τι εργοστάσιο, με τρόφιμα?
3: Κονσέρβες.
0: Ωραία. Κουραστική δουλειά για αδιάφορο?
3: Όχι, δεν είναι κουραστική. Απλά η οφιστασία είναι. Δεν είναι.
0: Τι συσκευάζετε τώρα?
3: Δεν θα ήθελα να πω λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει όπως θέλετε. Εγώ ρωτάω από ενδιαφέρον, για να γνωριζόμαστε.
3: Βασικά μέσα στον προηγούμενο μήνα ήταν τα ροδάκινα.
0: Ωραία, εντάξει. Ζείτε με την οικογένειά σας, είστε με τον άντρα σας, τα παιδιά?
3: Ναι.
0: Εδώ,
3: ναι.
0: Είναι κοντά,
3: Ναι, στο σπίτι όλοι.
0: Ωραία. Άρα ξεκουράζεσαι τώρα μόνο σήμερα, για και αύριο?
3: Σήμερα αναγκαστικά, γιατί έχω σε γάμο να πάω.
0: Ωραία. Ποιος παντρεύεται?
3: Αλλιώς θα δούλευα.
0: Πολύ κοντινό πρόσωπο, η οικογένεια?
3: Του συζύγου συγγενείς.
0: Άντε, ωραία. Εντάξει, ναι. Τέτοια να γίνονται που λέμε, έτσι.
3: Εσείς
0: πότε παντρευτήκατε? Ποια χρονιά παντρευτήκατε?

0: εσείς.
1: Εγώ. Ναι, λίγο μικρότερη από σένα είμαι.
0: Πότε παντρευτήκατε, ρώτησα. Δεν ξέρω τι υποσχόμαστε.
1: Εγώ.
0: Θυμάστε.
1: Τέλος του 99, αρχές του 2000.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σας ακούω, Στέφανε, πάρα πολλά χρόνια.
0: Καλό είναι αυτό, κυρία μου, γιατί γνωριζόμαστε από τα παλιά.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή ήξερα να πάθει στιγμή ποιος κάνει πρόγραμμα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Μας θυμάει ιδιαιτέρως αυτό, ξέρετε.
1: Θα πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θα το ακούσεις και όχι. Θυμάμαι κάποιον κύριο, αν το θυμάμαι καλά το όνομά του, κάποιον Μιλτιάδη Χαλκίδη που έχει πρόγραμμα.
0: Ναι, και ο Μιλτιάδης είναι από τα παιδιά του σταθμού, ξεκίνησαν μαζί μας από την Πειρατεία ακόμα, είναι κάπου εδώ στη Θεσσαλονίκη, εγώ μιλάω μαζί του και μπορεί να ακούει.
1: Έτσι ακριβώς θα είναι τρίχες από το λες.
0: Ναι, μπορεί να ακούει τώρα γιατί μιλάμε τακτικά. Ωραία,
1: ναι.
0: Χάρηκα πολύ και καλημέρα.
1: Δηλαδή για να σε δώσω καταλάβεις τόσα πολλά χρόνια σας ακούω.
0: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστώ και καλημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Στεφάνε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μα είναι δυνατόν εμείς να μην ευχαριστούμε 50 φορές, 100 φορές. Τώρα ψάχνοντας τη Δήμο Κώστα. Παίζε μπάλα εσύ, έτσι.
2: Ναι, ναι, εδώ είμαι. Περιμένουμε τις γραμμές.
0: Θέλω να παίξω με φαγώθηκα τώρα. Το αγάπησέ με από CD. Άντε τώρα βρες το που είναι. Εν τω μεταξύ έχω καμιά πενινταριά CD του. Και δίσκους βέβαια έχω, αλλά τώρα είναι στα χέρια μου τα CD. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Στο καλό, από και παλιοπάρι, ρε παιδί μου, ό,τι και να πεις. Ελάτε στις γραμμές, ελάτε να πούμε μια καλημέρα και πέστε μας και λίγο τι θερμοκρασία έχετε. Τι ωραίο πρωινό είναι αυτό, ρε παιδιά. Πω, ξελιγώθηκα από ευχαρίστηση. Πώς έχεις μια μαρμελάδα βερίκοκο μπροστά σου και παίρνεις ένα κουτάλι και λες δεν θα φάω άλλο. Αγάπησέ με. Ελάτε, οι γραμμές είναι ανοιχτές, μην τρέπεστε. Μην κρύβεστε μέσα στα σπίτια σας, βγαίστε έξω, έχουμε δημόσια ζωή. Παραραραμα. Είναι κανείς που τραγουδάει πιο καλά από μένα? Αρχείο, ε. Πάνε όλα αυτά, έχουν πάει υπερήπατο. Να βάλουμε αυτό που λέει. Δεν το ξέρω. Κώστα, έχουμε χρόνο.
3: 99 ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 9.
4: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
5: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
4: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα.
6: Και ότι δεν είναι πολύ έξιμο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
4: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
5: Αλλά

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo. Κοιτάξουν
1: τον άλλο στα μάτια, δεν λένε καλημέρα. Πολλοί και γίνονται περισσότεροι καθώς οι πολυκατοικίες ψηλώνουν και τα ασανσέρ στενεύουν. Δεν μιλάει ο άλλος μέσα ο ασανσέρ ακόμα και στον άνθρωπο που μένει στην ίδια πολυκατοικία. Νομίζει ότι είναι ξένος και επειδή είναι ξένος μπορεί να είναι και εχθρός. Αν έχετε πέσει σε τέτοια παγίδα, έχετε αρρωστήσει, να έρθείτε να σας κάνουμε μαθήματα ψυχανάλυσης και να σας δώσουμε και κανένα χάπι ζωής με ένα τραγούδι και μια αγάπη μιας παρέας. Εδώ ο Πάριος λέει το πρωινό καφέ. Δεν βρίσκω σε συντή το αγάπη σε μου. Έλα Κώστα, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτομαι.
3: Πάμε στην θέλω. Κατερίνα στην Καλαμαριά. Επίσης εργαζόμενη Κατερίνα, έτσι, καλημέρα.
1: Ό,τι θα πω. Καλημέρα Κατερίνα.
4: Ναι, καλημέρα, καλημέρα Στέφανε.
1: Μου πού βρίσκεσαι?
4: Μιλάω στον Ενικό, λόγω οικειότητας. Αισθάνομαι πολύ φίλο μου, σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια. Η κυρία προηγουμένως μας έδωσε το ένωσμα να πάρουμε όλοι οι παλιά ακροατές.
1: Όλα τα παλιατζίδικα τώρα.
4: Από τα παλιατζίδικα, αν θυμάσαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Είμαι η κυρία με το αγοράκι που ερχόμασταν κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα με τον κουμπαρά του παιδιού στο σπιτάκι.
1: Μάλιστα, ναι. Τι κάνει αυτό το παιδάκι που μεγάλωσε τώρα?
4: Που έγινε παλικάρι τώρα. Για μια καλή μέρα πήρα κι εγώ. Αυτός ο Πάριος μας έχει αναστατώσει πρωί-πρωί. Πώς να κάνεις δουλειά τώρα με αυτόν τον Πάριο? Περιμένουν και τους πελάτες που δεν έρχονται.
1: Μαγαζί έχεις, τι?
4: Έχω περίπτερο. Ναι, έχω, βεβαίως έχω.
1: Εντάξει,
4: να ήρθε ένας πελάτης. Μα ήρθε και γούρι.
1: Ξέρεις τη γουρλή σήμερα? Γεια. Δεν μπορείς να φανταστείς τη γουρλή σήμερα. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη γουρλή σήμερα. Να με ακούτε, μόλις ακούτε στη δουλειά, δηλαδή εκεί που δεν είναι κανένας, ξαφνικά πάω σε σούπερ μάρκετ, μπαίνω μέσα, δεν κανένας, μετά από λίγη ώρα καμιά τριανταριά. Αλήθεια.
3: Ελάτε, Έλενα, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, πήρα να πω μια καλημέρα.
3: Και το επίθετό σας θα μας πείτε, όπως μου το είπατε και είπατε ότι δεν τρέπεστε.
5: Είπα, δεν τρέπομαι να πω το επίθετό μου, για να κάκι.
1: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Ναι. Είναι ωραίο να συστηνόμαστε.
5: Μια καλημέρα.
1: Και πού βρίσκεσαι?
5: Στη Βεριά.
1: Μόνη σου?
5: Μόνη μου. Πριν λίγο έφυγε η μητέρα μου για μερικές μέρες να πάει να βοηθήσει την οικογένεια του αδελφού μου.
1: Ωραία.
5: Και τώρα είμαι ολομόναχη με τις γατούλες μου.
1: Κοίταξε, αντί να χαϊδεύεις τις γατούλες, χάιδεψε μένα. Άκουσε ένα τραγούδι και χάιδεψε μένα. Καλημέρα. Εμένα θα χαϊδεύεις τώρα, εντάξει. Σαν γατούλα, έτσι, θα τρίβομαι πάνω σου.

0: με τρέλανε το τραγούδι αυτό.
1: Γιώργο, καλή σας μέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Είμαι από το Κορδελιό, σας παίρνω εδώ.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Στο μπαλκόνι, εδώ καφεδάκι. Και
0: τι ωραίο
2: ακούω,
0: καιρό έχει σήμερα, ρε παιδιά. Δηλαδή...
2: Πολύ ωραίος καιρός, όντως. μας πάει αλλού, μας πάει.
0: Ναι. Δεν περάσατε το καλοκαίρι.
2: Καλά περάσαμε.
0: Όχι, πού πήγατε το καλοκαίρι.
2: Πήγαμε για καμιά δεκαριά μέρες στην Μουλιανή.
0: Εντάξει, ωραία. Πολύ
2: και είναι το αγαπημένο μου μέρος εκεί.
0: Ναι.
2: Οπότε ναι, είναι από τα αγαπημένα μου. Έχω πάει πολλές φορές και τελευταία βέβαια έχουν ξεφύγει πολύ τα πράγματα εκεί. Τέλος πάντων.
0: Και πολλοί κόσμος και πολλά βαρκάκια.
2: Πολλοί κόσμος και ξένος κόσμος, θα έλεγα. Πολλοί από τα Βαλκάνια, Ρουμανία και αυτά, και ξέρω εγώ. Είχε πολύ πράγμα και δεν μπορούσαμε.
0: Χάσαμε αυτή τη φιλικότητα στα μέρη μας και την οικογενειακή ατμόσφαιρα τη χάσαμε, με αποτέλεσμα να μας ενοχλεί πάρα πολύ. Ο τουρισμός μας ισοπεδώνει τα χρυσαφένια ακτή της Αμουλιανής και τα νησάκια εκεί, τα τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, θα πιούμε καφεδάκι μαζί, έτσι.
2: Βεβαίως. Εγώ απλά είχα στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα του Viper με τον Κωνσταντίνο, από ό,τι κατάλαβα απαντούσαμε. Μου συνέβη ένα περιστατικό εχθές, από τις λίγες φορές που παίρνω συγκοινωνία, ταστικό δηλαδή, για να πάω κάτω. Αλλά το πάρω τώρα, λόγω του ότι είναι και Παρασκευή, και να δούμε και πώς είναι τα πράγματα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, πέσαμε σε κάτι πορείες εκεί που είχε το βράδυ. Άλλο αυτό, στο γυρισμό έκατα σε μια στάση να πάω προς τον σιδηροδρομικό σταθμό, να πάρω το άλλο το λεωφορείο για να κατέβω στον προορισμό μου εδώ στο Κορδελιό. Βλέποντας εκεί στη στάση, ένα λεωφορείο έρχεται με το νούμερο 57, το οποίο έγραφε Χορτιά της, αν θυμάμαι καλά, προς σιδηροδρομικό σταθμό. Λέω ότι σύζυγο, πάμε πάνω. Το παίρνουμε, κατεβαίνουμε. Όπως πήγαινε στην πορεία, κάποια δόση εκεί στο βαρδάρι, το βλέπω στέλνει δεξιά, αλλού δεν πάει προς το σταθμό αυτό. Τι γίνεται? Κοιτάω το πινακίδα μέσα που έγραφε τη στάση, σε ένα λεπτό κάνουμε εκεί, ξέρω εγώ, το ένα τ' άλλο. Ρωτώ μια κυρία, λέω, θα κάνει κύκλο φαίνεται από πίσω.
0: Πού θέλετε να καταλήξετε, ότι σας πήγε αλλού, δηλαδή το λεωφορείο μπερδεύτηκε?
2: Ναι, δεν πήγαινε προς τα εκεί, πήγαινε προς τα ασβεστοχώρη.
1: Ξέχασα να αλλάξει την πινακίδα ο οδηγός, εντάξει.
2: Από ό,τι μου είπε μια κυρία, είναι η παλιά η γραμμή αυτή, λέει.
0: Εντάξει, Γιώργο, σε χαιρετώ, καλημέρα. Σιγά το πράγμα, δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο. Και κλείνουμε με αυτή τη γραμμή.
1: Ελάτε, Δήμητρα, και εσείς.
0: Δήμητρα, σε αργήσαμε, ρε. Ωραίος περιγραφικός όμως ο Γιώργος, μ' άρεσε πολύ. Λοιπόν, και για πες μου.
1: Ελάτε, Δήμητρα, σας ακούμε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Μας άνοιξες τη διάθεση. Τι είσαι εσύ, βρε Στέφανε?
0: Τι έκανα, παιδί μου, τώρα?
3: Τι έκανες με τα τραγούδια σου, γενικά με την ατμόσφαιρα? Μας έχεις κάνει άλλους ανθρώπους.
0: Λοιπόν,
3: τραγουδάμε μαζί σου, αυτό.
0: Ναι. Μαζί θα συνεχίσουμε. Δώστε μου λίγο ένα διαλυματάκι να κάνω.
3: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Να σε αστεράκια. Καλά λογάκια. Είδατε τι ωραία, τι ευλογία να ακούς καλά λογάκια. Τι είδε και να το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δημοσίων σχέσεων. Όπως για παράδειγμα πηγαίνεις, ας πούμε, καλά λόγια, ακούς και από μια σερβιτόρα. Πηγαίνεις να πιεις ένα καφέ, ένα σπερσάκι, λες παρακαλώ, και λίγο νεράκι. Βάλτε και ένα κουλουράκι δίπλα ή ένα σοκολατάκι. Με το εσπερσάκι, double espresso. Έρχεται το κορίτσι, νέο κορίτσι. Μάλιστα. Απολαύστε το. Λέω, καφέ, πίνω. Ευχαριστώ. Τι θέλω να πω? Αυτό το καλή απόλαυση. Το λένε όλα τα παιδιά που είσαι, και είναι σαχλαμάρα, γιατί είναι υπερβολή, είναι Αμερικανιά. Θα πείτε στην υγειά σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ελληνικό. Καλή απόλαυση είναι υπερβολή. Και να μην το λέτε. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι δημοσίων σχέσεων. Είναι μια αυρότητα μεταξύ κοινωνικής συναλλαγής και λοιπά. Δεν έχει ουσία. Δηλαδή είναι, το λες για να το λες. Πρέπει όμως να το πεις στο περίπτερο. Πας, παίρνεις κάτι στο αυτό, λες καλημέρα, σας ευχαριστώ. Ο ξαμουντρούχος. Δεν βλέπετε μερικά βόδια που κυκλοφορούν έξω, που μουγκανίζουν? Καλημέρα, τι μου βρέχαμε, ναι. Και πολλοί εξ αυτών είναι μεγάλοι άνθρωποι. Αν είστε μεγάλος και μεγάλη. Και μου γκανίζετε, εχκαημένοι μου, άμα σας θεωρώ στον δρόμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε, μπορεί να σας χαρίσω και ένα λουλουδάκι. Καλημέρα και καλό πρωινό, επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ion Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτή τυρόπιτα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά Περλέ Λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα, κοντά σας.

0: Μέσα σήμερα τιτλιδίσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τον Πούτιν. Η Ρωσία θα προμηθεύσει πάνω από 300.000 τόνους φθηνού ντίζελ την αμερικανική και παγκόσμια αγορά, άλλους 500.000 τόνους κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Με βάση την κατάσταση των διελιστήριων ντίζελ, η Ρωσία θα παραδώσει στην συνέχεια άλλα 3 εκατομμύρια τόνους. Οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και για τον κόσμο θα μειωθούν σε αριθμούς ρεκόρ και γρήγορα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Αναλυτές της αγοράς διατηρούν επιφυλάξεις για το πώς η Μόσχα θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις ογκώδεις παραδόσεις καυσίμων που ανακοινώθηκαν, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχε περιορίσει τις εξαγωγές της εξαιτίας των σοβαρών ζημιών που έχουν υποστεί τα διελιστήριά της. Άμεση απάντηση από Ζελένσκι ανέφερε ότι οι παραχωρήσεις προς τη Μόσχα δεν θα φέρουν ειρήνη, αλλά θα τις προσφέρουν περισσότερους πόρους για να συνεχίσει τον πόλεμο. Στο 5% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης μέσα σε έναν χρόνο. Το ECOFIN ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε πολίτες και επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας, αλλά δεν είναι λόγος για πρόωρες κάλπες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.
1: Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα αδυναμίας. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμενα ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς, τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες.
0: Παρουσιάζονται σήμερα στην Θεσσαλονίκη από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα 48 ιερά κοιμήλια που πήρε πίσω η Ελλάδα στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Βουλγαρία στις 12 το μεσημέρι στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Τα κοιμήλια που επαναπατρίζονται είχαν κλαπεί το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Από την πλευρά της, η Ελλάδα παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που αποδίδονται στον Τσάρο Σαμουήλ, τα οποία ανεβρέθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο το 1965. Η συμφωνία έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, διότι αφήνει εκτός εκατοντάδες θησαυρούς που παραμένουν στη Βουλγαρία και κυρίως μεγάλο αριθμό χειρογράφων και κωδικών ανεκτήμητης αξίας. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται, διευκρίνησε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Λίνα Μενδώνη. Αποκατεστημένο και επιβλητικό, το τέμενος Χαμζα Μπέι, γνωστό στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Η Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στις 7 το απόγευμα στην τελετή απόδοσης του έργου. Το μνημείο που τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από τις καλοσχές που το περιέβαλαν, αποκτά πλέον χρήση ως εκθεσιακός χώρος. Με ανιχνευτές μετάλλων και σκαπτικά εργαλεία, αρχαιοκάπηλοι είχαν ρημάξει αρχαιολογικές θέσεις στην Βόρεια Ελλάδα. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε 6 νομούς από την Κοζάνη μέχρι και τον Εύρο. 11 συλλήψεις. Εγκέφαλος φέρεται να είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Συνθηματικά και κωδική στις μεταξύ τους επικοινωνίες. Ως άσπρα αναφέρονταν τα ασημένια και χρυσά αρχαία νομίσματα. Θαύμα χρησιμοποιούνταν για την ανέβρεση αρχαίων μνημείων μεγάλης αξίας. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει η διαχειριστρία εταιρεία, η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των 2 τελευταίων σειρμών στον στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης. Κλειστό θα μείνει απόψε από τις 11.30 το βράδυ και για 6 ώρες το τμήμα του περιφερειακού προς τα ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Καταγγελία προειδοποίηση από τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, Σίμω Δανιηλίδη. Κίνδυνος να πέσει στον περιφερειακό η περίφραξη του γηπέδου του Κεραυνού, στο ύψος του Επταπυργίου. Έχει ζητήσει από Υπουργείο και ανάδοχο εταιρεία να προχωρήσουν στην ανακατασκευή της περίφραξης που μετρά 50 χρόνια ζωής.
2: Αυτή τη στιγμή που βρίσκονται όλα τα συνεργεία ή τα περισσότερα συνεργεία του flyover στον ανισόπεδο κόμβο το Επταπύργιο, εκεί η παλιά περίφραξη προ 50 και πλέον χρόνων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Παύλου δεν είναι ασφαλής, είναι από τσιμεντόλιθους και η οποιαδήποτε υποχώρηση από 10 μέτρα ύψος στον περιφερειακό μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, ίσως και σοβαρά δυστυχήματα. Ζήτησα από το Υπουργείο και από την ανάδοχο εταιρεία να ανακατασκευάσουν την περίφραξη και το αθλητικό κέντρο.
0: Έλυσαν κάβους οι ψαράδες, ανέστηλαν μετά από 9 ημέρες τις κινητοποιήσεις τους. Οι Έλληνες ψαράδες έχουν δίκιο, θα κάνουμε και δεύτερο βήμα, δήλωσε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς.
3: Οι Έλληνες ψαράδες έχουν δίκιο, έτσι. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να διπλασιάσουμε το επίπεδο στήριξης προς τους Έλληνες αλίες και συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι ποσοστικοποιημένο και κοστολογημένο. Ούτως ή άλλως, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει συνολικά προς τη χώρα τις αποφάσεις για τη θέρμανση, για το πετρέλαιο.
0: Τραγική κατάληξη είχε η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο. Ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά έχασε τη ζωή του. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Διαδήλωση αλληλεγγύης υπέρ των Παλαιστινίων είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα Βενιζέλου. Ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Καλοκαιρία και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στην Θεσσαλονίκη ήδη 19 με 20 βαθμοί, 16 δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αλεξανδρούπολη, 14 στην Κοζάνη με λίγα σύννεφα. Για την εξέλιξη περιμένουμε αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται μετά το μεσημέρι, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ και η θερμοκρασία τοπικά μέχρι και 25 βαθμούς.
4: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα, καλό πρωινό, πρωινό Σαββάτου. Ελένη Πιμενίδου, Στέφανος Διαμαντόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκη.

Είναι μόλις και φυσάει. Οικονομία και εργονομία εδώ και 59 χρόνια από τη Μόρις. Με ενεργειακή κλάση Α3+, σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου, καθαρισμού αλλά και ρύθμισης της θερμοκρασίας σε ιδανικά επίπεδα, το κλιματιστικό Μόρις Νιβόρα Series 12.000 BTU είναι το must από τα birthday deals της. Ένα κλιματιστικό σχεδιασμένο για άνεση, αποδοτικότητα και καλύτερη ατμόσφαιρα στο σπίτι τώρα σε μειωμένη τιμή. Βρες το τώρα και κάνε το σπίτι σου να φυσάει. Γιατί όσο η Μόρις γιορτάζει, το σπίτι σου κερδίζει και στο κλίμα του. Ανακάλυψε και άλλες προσφορές στο moris.gr.

0: Αυτή είναι μια επανεκτέλεση του γνωστού τραγουδιού «Ένα πρωινό», ο Σταύρος ο Ξαρχάκος.
1: Και γιατί είναι καλή, δηλαδή?
0: Μου άρεσε πολύ, μου άρεσε πολύ.
1: Για βάλε το κλείσιμο, ποιος τραγουδάει?
0: Η Ροσαΐα τραγουδά.
1: Γιατί? Για βάλε το τέλος, λίγο δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πρόχειρη η εκτίμησή μου τώρα. Το τέλος.
0: Ο Μπομπ Κατσιόνης την έκανε την ενορχήστρωση.
1: Το τέλος βάλε λίγο, μήπως εγώ δεν άκουσα καλά.

0: Δεν τραγουδάει καλά, δεν μ' αρέσει. Δεν τη θέλω, δεν τη θέλω, δεν τη θέλω. Μου χαλάει το τραγούδι, δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω, δεν τη θέλω, δεν τη θέλω, δεν τη θέλω. Αστείευμα. Το τραγούδι είναι, παιδιά, ακούστα είναι, δεν ξέρει πώς ακούει κανείς. Καμιά φορά βλέπεις τραγουδιστές, μάλλον ερασιτέχνες που τραγουδούν και βγαίνει.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
0: Και εγώ είμαι ένα από τα αρχεία του Ράδιο Θεσσαλονίκη που μετά τόσο πολλά χρόνια που έχει στην πλάτη του είναι ένα αρχείο από μόνος του, το βλέπετε, το ακούτε καμιά φορά σε αυτά που λένε οι ακροατές, απευθύνομαι στους καινούριους και οι ακροάτρες, και εγώ προσπαθώ να τους σταματήσω και λέω όχι, δεν θέλω να ακούσω τα παλιά, μην λέτε για τα παλιά, δεν θέλω. Κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο βέβαια, έτσι, και είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Δεν το κάνω για να σε σταματήσω, δεν το κάνω γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι τα παλιά έχουν καμιά αξία. Έχουν πεθάνει. Πιστεύω ότι το χθες είναι τέλος. Απλά το χρησιμοποιούμε σε μια βιβλιοθήκη αναμνήσεων ή ενδεχομένως γνώσεων και εμπειριών, οι οποίες μας βοηθούν να πάμε σήμερα και αύριο σε έναν κόσμο αυτών των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα τι έχω στα χέρια μου? Τι ξεφυλίζω, Κώστα?
3: Συντή ακούγονται, κλακ, κλακ, κλακ.
0: Τι δεν είναι συντή, είναι κασέτες.
3: Είναι κασέτες.
0: Καλό σας από εδώ πέρα τώρα. Ας το καλό σας παλιοξελογιάστρες. Άνοιξα τηλέφωνο να πούμε καμιά καλημέρα. Έχουμε γιορτή σήμερα, έτσι. Δηλαδή, για μας η παράδοση στην πόλη του Αλκαζάρ. Το λέμε Αλκαζάρ οι παλιότεροι, πέστε το όπως θέλετε, οι νεότεροι και η πολιτεία, στο πει Χαμζάμπε ή στο πει όπως θέλει. Το μνημείο είναι ιστορικό, είναι χτισμένο πριν από 600 χρόνια, είναι Οθωμανικής περίοδου και χτισμένο από την κόρη του ενός στρατηγού των Οθωμανών που μας έσκησε εδώ και μας πολιόρκησε. Θα μου πείτε γιατί να το γιορτάζουμε, γιατί η ιστορία είναι ιστορία, παιδιά. Η ιστορία είναι ιστορία. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα? Ψάχνω να βρω μια κασέτα με το Μιλτιάδη τώρα, γι' αυτό το ανέφερε μια φίλη ακροάτρια. 15 Μαΐου του 92, 5 Τρίτου του 91, δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, τα βάζω στην άκρη γιατί δεν είναι δουλειά αυτή και είμαι έτοιμος για ό,τι θέλετε στον αέρα. Ό,τι θέλετε στον αέρα. Για κάτσε να δω το καστόφωνο δουλεύει. Έχω να τα ανοίξω, ρε Σικώστα. Πόσο καιρό? Λοιπόν, πού είμαστε, Κώστα?
3: Ναι.
0: Τα τηλέφωνα στον αέρα. Όλος ο Τζερτζελές στον αέρα. Έτσι το λέγαμε παλιά. Όπως λέγαμε Αλκαζάρ. Εσύ το πρόλαβες?
3: Το πρόλαβα το Αλκαζάρ. Ναι. Ναι.
0: Σκούρο, μαύρο και εγκαταλελειμμένο.
3: Εγκαταλελειμμένο.
0: Στη γωνία, στην ακμή ακριβώς μπροστά στην Εγνατία, να έχει ένα σίδερο, μην πέσει κανένα αυτοκίνητο επάνω. Το πεζοδρόμιο να είναι περίπου 60-70 εκατοστά και μέσα να μην ξέρουμε τι και πώς. Παλιά κινηματογράφος με western διπλό και τσόντες. Αργότερα, στην εποχή που οι κινηματογράφοι άρχισαν να χάνουν το ενδιαφέρον τους και άλλα πολλά. Το Αλκαζάρ μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέσα στην καρδιά, είναι μέσα στην καρδιά όλων μας, μεταξύ άλλων μνημείων, όπως είναι η πλατεία Ναβαρίνου, όπως είναι ο Λευκός Πύργος, όπως είναι. Τόσα πολλά. Λοιπόν, γράμμες ανοιχτές. Μια καλημέρα στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δουλεύει άραγε το καστόφωνο.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Κώστα, πού είσαι?
1: Περιμένουμε τις γραμμές.
0: Τι, δεν μας παίρνει κανείς τηλέφωνο?
1: Δεν μας παίρνει κανένας.
0: Σώπα ρε παιδί μου, δες μου πως χάλασαν τα τηλέφωνο. Αυτό στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Ωραία πραγματάκια. Τι ώρα είναι, για να δούμε τι, τι δουλειές έχουμε σήμερα. Κώστα,
1: σήμερα έχουμε πολλές δουλειές σήμερα. Σάββατο είναι.
0: Να σπίτι, να συμμαζέψουμε, να πάμε στα σούπερ μάρκετ, να φροντίσουμε. Άκουσες που ο Τραμπ λέει θα αγοράσει, συμφώνησε με τον. Μακάρι να είναι έτσι. Αλλά με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις και δεν ξέρω αν.
1: Ναι, έτσι δεν είναι. Συμφωνία Τραμπ Πούτιν για το ρωσικό ντίζερ, λέει.
0: Και λοιπόν, για να πάρε την γραμμή. Το λέει, το άκουσα κι εγώ. Το να εφαρμόζεται δεν ξέρω τι και πώς. Για πάρε τη γραμμή.
1: Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σας πήρα τηλέφωνο για ένα καλημέρα και ότι πάμε τώρα στη λαϊκή. Αυτό.
0: Ποια λαϊκή? Αμπελοκήπων για Βούλγαρη.
2: Στην Καλαμαριά θα κατεβώ. Λέω να πάω στα βιολογικά σήμερα.
0: Α, ωραία. Ωραία, με το καλό. Τι έχετε ανάγκη στο σπίτι, τι έχετε καταγράψει? Έχετε χαρτί για τα θυμάστε?
2: Ναι, ναι, με χαρτί, χωρίς χαρτί δεν πάω πουθενά.
0: Το χαρτί το γράφει...
2: Όταν πάω...
0: Το γράφετε εσείς για άλλους?
2: Όχι, όχι. Ναι. Όχι, εγώ δεν το γράφω.
0: Εντάξει. Καλημέρα, αγαπητέ μου, καλημέρα.
2: Άντε, καλημέρα και καλή
0: καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραίο να φροντίσεις το σπίτι, ε? Δεν είναι πολύ ωραίο να φροντίσεις το σπίτι? Δεν είναι πολύ ωραίο να φροντίσεις το σπίτι? Δεν είναι πολύ ωραίο να έχεις οικογένεια και να φροντίζεις το σπίτι? Να ζεις με οικογένεια. Ρωτήστε αυτούς που είναι μοναχικοί, να δείτε. Είστε ένα γόρια μεγάλη, έχουν στην καρδούλα τους δηλαδή. Θα αφήσω τη μουσική να παίζει και σας περιμένω στο τηλέφωνο. Χριστοδουλόπουλος εδώ και Χριστίνα Μαραγκόζη στον

0: Ελάτε Μαρία, καλή σας μέρα.
1: Είστε καλά?
2: Πολύ, πολύ.
0: Τέλεια,
2: καλά,
0: καλά.
1: Ωραία, ωραία. Είμαι εδώ, στα Γιάννενα, έχουμε λίγο μίχλι.
2: Πόσο μίχλι?
1: Καλά, κλασικά, τα Γιάννενα ξεκινήσαμε πλέον. Τώρα ξεκινάει λίγο να αρχίσει να ποτίζει. Γιατί χθες έβρεξε και οπότε ναι, κράτησε όλη τη νύχτα. Ναι. Κλασικά, Γιάννενα, ίσον ομίχλι.
0: Έχω χρόνια να έρθω στα Γιάννενα. Σταμάτησα πέρσι μια δόση για λίγη ώρα, έτσι φάγαμε ένα μεσημεράκι. Πώς πάει η πόλη, μεγαλώνει?
1: Είναι ωραία. Ναι, ναι, ναι. Καλά, έχουμε τους φοιτητές βέβαια.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια πολύ τουρισμό. Εγώ, ας πούμε, είμαι από το 2000 εδώ που μένω. Mm-hmm. Γιατί από Θεσσαλονίκη, όπως είπα και αυτά. Καμία σχέση το 2000 με τώρα. Πολύ τουρισμό. Σαββατοκύριακο κάτω στο Μόλο, εκεί στη λίμνη. Τα λεωφορεία ατέλειωτα που έρχονται. Είναι ωραία. Για ζωή, για οικογένεια είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: και πάντοτε ο φοιτικός κόσμος δίνει και ένα επιπρόσθετο τόνο.
1: Ναι.
0: Και ομορφιά, κατά ψέματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία,
1: ωραία.
0: Καλημέρα, αγαπητή μου.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ στα Γιάννενα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ο Κώστας. Συνεχίζουμε, συνεχίστε. Συνεχίστε να τηλεφωνείτε. Δεν ξέρω να δουλεύει το καστόφωνο μου, παιδιά. Δεν ξέρω. Έχω να το πατήσω. Θα αλλάσουν και τα. Τι είναι αυτό, για να δω λίγο, μισό λεπτό λίγο. Νυχτερινή εκπομπή θα είναι αυτή, δική μου, δεν μπορεί. Και γιατί παίζει το ένα κανάλι? Δεν πειράζει, συνεχίστε να τηλεφωνείτε, εγώ με έπιασε ένα εκείνη η ακροάτρια αυτή με τις παλιατζούρες εδώ ότι...
3: Ελάτε Γιάννα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Μικρό
1: καλημέρα.
3: Μοναστήρι είπατε?
1: Μικρό μοναστήρι, ναι, μικρό μοναστήρι της Θεσσαλονίκης.
0: Το οποίο βρίσκεται πού? Κοντά στα κουφάλια?
1: Δίπλα στην Χαλκιδόνα, ναι, ναι, ναι.
0: Άγιο Αθανάσιο, Χαλκιδόνα. Είναι μικρό, είναι μικρό το χωριό?
1: Μικρό είναι, εντάξει.
0: Νομίζω έχει μπει μια φορά.
1: Δεν είναι και πολύ μικρό, αλλά είναι ένα μικρό χωριό.
0: Καφενείο έχετε, ταβέρνα έχετε?
1: Έχουμε και καφενείο, έχουμε και ταβερνούλες, έχουμε τα πάντα όλα.
0: Ο παπάς είναι δικός σας για πάει κι αλλού κάθε Κυριακή? Ναι.
1: Όχι, όχι, είναι δικός μας ο παπάς, δεν πάει κι αλλού.
0: Τα ρωτάω αυτά γιατί αυτά είναι μια ένδειξη λειτουργίας ενός χωριού που έχει κάποιο κόσμο, ξέρετε. Έτσι,
1: όχι, όχι, έχει κόσμο το χωριό. Έτσι, είναι ένα μεγάλο χώρι, ας πούμε, του Δήμου, μπορώ να πω. Έχουμε χίλιους κατοίκους και χίλιους και έχουμε δημοτικό σχολείο, έχουμε νηπιαγωγείο, έχουμε φαρμακείο, έχουμε όλα. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω την καλημέρα μου, να στείλω τα φιλιά μου στο γιο μου, το Γιώργο.
0: Πού είναι ο Γιώργης σου?
1: Ο Γιώργος είναι χειριστής μηχανημάτων και δουλεύει στην Τέρνα επάνω στο λατομείο Πολυκάστρου.
0: Είναι από την ομάδα που φτιάχνουν το δεύτερο κλάδο στην Εθνική, αυτή τη δουλειά?
1: Όχι, όχι, είναι πάνω στο λατομείο.
0: Α, στο λατομείο, ναι.
1: Μπράβο, ναι, εκεί που βγάζουν το υλικό που χρησιμοποιούν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης ένα τεράστιο φιλί στον άντρα μου που είναι στο δρόμο, γιατί πήγε στην αγορά για τα ψώνια.
0: Πού πάει στην αγορά, σε ποια αγορά, στα κουφάλια?
1: Αλεξάνδρεια σήμερα. Ωραία, και ακούνε.
0: Πώς το λένε?
1: Το λένε Γιάννη.
0: Ναι, Γιάννη.
1: Και επίσης θέλω να πω σε εσένα ότι καταρχήν, εντάξει, οκ, συγχαρητήρια, τα ακούσα από όλους, αλλά και τα παλιά έχουν αξία. Έχουν αξία σε όλους. Όπως λέμε και το παλιό το Αλκαζάρ που τώρα ανοίγει και έχει την αξία του. Έτσι,
0: καλά,
1: λοιπόν,
0: δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, τι ωραίο που είναι έτσι έξω. Καθαρά, καθαρισμένες οι πλάκες, οι πέτρες, οι παλιές, αναστηλωμένες, αναστηλωμένα, καθαρά. Άμα πάρει και ο Δήμος εκείνο το παλιό κοντέινερ που το έχω βάλει στο
1: ναι,
0: μάτι.
1: Εκείνο εκεί πια είναι.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα, χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ. Να,
0: και στο Γιάννη και στο Γιώργο, το σύζυγό σου και το γιο σου αντιστοίχως. Λοιπόν, περιμένουμε.
3: Αλεξάνδρα, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Η Αλεξάνδρα θα φτύσει τα παλιά τζούρικα τώρα.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Αν και έχω πει πολλές καλημέρες από το πρωί μέχρι να φτώ στη δουλειά μου. Και μου αρέσει αυτή η λέξη πάρα πολύ. Να είναι καλές όλες οι μέρες μας, παιδιά. Και έτσι φωτεινές, ωραίες.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα μου.
4: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές, επικοινωνία. Πια οι φωνούλες σας είναι μια σύνθεση που στο τέλος καταλήγει ένα στίχος και ένα ωραίο τραγούδι. Έτσι είναι οι φωνούλες μας, όλων μας.
3: Λοιπόν, Σάκης από Θεσσαλονίκη, αλλά μετανάστης στην Πάτρα. Ερωτικό Σάκη, καλημέρα.
5: Ερωτικός, οικονομικός, όλα μαζί. Όλα μαζί, παιδιά.
3: Τι λέει η Πάτρα, πώς ξημέρωσε?
5: Η Πάτρα...
0: Καλοκαίρι.
5: Καλοκαίρι. Είναι και καλοκαίρι, αλλά είναι και γεμάτο πατρινούς. Πολύ περίεργο αυτό.
0: Γιατί το λες αυτό?
5: Είναι μια τέτοια που λέω πάντα στην αδελφή μου όταν μιλάμε, δεν ξέρουμε Θεσσαλονίκη. Όποτε μιλάμε δεν έχει κατέβει ποτέ Πάτρα. Μου λέει πώς είναι η Πάτρα, λέω πώς να είναι, γεμάτο πατρινούς. Αυτό σου λέω πάντα.
0: Α, έτσι το λες, λέω μήπως...
5: Ναι, όχι, δεν το στέλνει κανένα. Χιουμοριστικά.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, και τώρα κατευθύνομαι προς Επίδαυρο να φορτώσω για Βαρκελόνη, για Ισπανία.
0: Καλέτε, θα φορτώσετε τι?
5: Ψάρια, ψάρια.
0: Ναι, ψάρια, ωραία. Ωραία, ωραία.
5: Δεν σας ακούω.
0: Ωραία, λέω, ωραία. Τι ψαράκια, από ιχθυοτροφείο, τι?
5: Ιχθυοτροφείο, είναι σιγούρες, φακρύ, λαβράκια.
0: Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Έτσι. Και θα πάτε πού θα τα περάσετε απέναντι, θα περάσετε...
5: Θα περάσω Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία μετά.
0: Μα, ωραίο, μεγάλη διαδρομή.
5: Ναι, ναι. Ναι.
0: Σάκη, θα κάνεις πόσο για να φτάσεις απέναντι, μια μισή μέρα, ας πούμε?
5: Πρώτο Θεός, αύριο βγαίνουμε από το απομματάκι. Μέχρι το βράδυ έχουμε στη Γαλλία, Νίκαια. Και μετά με ένα ωραίο ακόμα, με 9 ώρες, 9 παρά 20 τέλος πάντων, φτάνω Βαρκελόνη. Δηλαδή, στην ουσία 2 ώρα θέλω, θέλει να πας.
0: Ωραία, ωραία. Καλή διαδρομή να έχεις και έτσι να μας ακούτε στις διαδρομές στο δίκτυο. Είναι...
5: Τα ακούω από το εφαρμογή, και μέσα και έξω.
0: Καλημέρα και σε ευχαριστώ, Μασάκη. Καλή διαδρομή. Τι ωραία επικοινωνία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κώστα, στον αέρα τα τηλέφωνα, ξέρεις τι θα κάνεις. Εγώ παιδεύομαι εδώ να δω αν δουλεύει αυτό το πράγμα. Συνεχίστε να καλείτε. Είναι αυτή η ροή, έχει ομορφιά. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Πω. Κώστα, απίστευτο, ε! Γιατί δεν δουλεύει το ανάποδο.
3: Δουλεύει?
0: Δουλεύει ένα...
3: Το rewind δεν δουλεύει. Πώς λέγεται?
0: Το rewind.
3: Το rewind.
0: Rewind. Άσε, θα το γυρίσω. Λοιπόν, σας περιμένουμε και εσάς στο τηλέφωνο. Τι έπαιζα, ρε παιδιά? Για μισό λεπτό λίγο, για μισό. Και πάμε αμέσως μετά. Πάρουμε ένα τηλέφωνο το Σίμω το Δανιλίδη, Δήμαρχος Οικειών, γιατί κατεβαίνουν τα κρυογούρνα στην Αθέων και πίνουν καφέ εκεί στη γωνία, στο καφέ απέναντι από το πταπίριο. Και επίσης λέμε να βάλουμε ένα ασπρόξιμο στην υπόθεση, να ρίξουμε το φράχτη του παλιού γηπέδου του Κεραυνού. Το λένε Κεραυνός γιατί χτυπούσαν κεραυνοί εκεί παλιά, πάνω από τις Οικές.
3: Οι Ακρίτες Οικειών έπαιζαν τότε παλιά.
0: Είναι χάλια όφρα, είναι ντροπή. Δηλαδή αυτό το πράγμα γύρω-γύρω εκεί είναι ντροπή. Φτιάχνουμε τον περιφερειακό τώρα στον κόμβο επταπυργίου, είναι ντροπή.
3: Πριν απ' όλα να ακούσουμε τον Γιώργο. Στο Βέλγιο είστε, Γιώργο? Καλημέρα.
6: Από Βέλγιο είμαι, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σας.
0: Πού βρίσκεστε τώρα?
6: Είμαι καθοδόνια Γερμανία, Ντίσσελντορφ. Τώρα έφυγα από το σπίτι, έχω 10 λεπτά.
0: Ναι.
6: Είμαι κανένα 200 χιλιόμετρα από τον Ντίσσελντορφ.
0: Σε αυτοκινητόδρομο, είσαι, έτσι?
6: Ναι, σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, να δω και το κουμπάρο μου και φίλους. Εγώ είμαι παλιός τζαμπατζής του Αλκαζάρ, καθότι είχα φίλο το αφεντικό που το είχε το μάγκη και δεν πλήρωνα ποτέ εισιτήριο. Γειτονιά μου, Καραμπουρνάκι.
0: Ναι.
6: Οπότε ήμασταν στις καλές εποχές της πατρίδας της Θεσσαλονίκης.
0: Γιατί?
6: Με όλα τα άλλα συναφή εκείνης της εποχής.
0: Καλές γιατί ήσουν νέος γι' αυτό.
6: Είναι σίγουρα, αυτό έτσι υπακούεται.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
6: Καλά, έτσι. Και τώρα νέος είμαι, τι είμαι, 27 χρονών είμαι, μη λες και πολλά.
0: Δεν λέω και πολλά, εννοείται, αλλά φτιάτε, θυμάσαι το Αλκαζάρ, πώς το θυμάσαι από μέσα? Θυμάσαι τους Κίονες, γιατί ήταν κλειστό και έπαιζε σινεμάς?
6: Τίποτα, σινεμάς ήταν ένας τρούλος, ήταν περίπου. Και φοβόμασταν μη φάμε και στο κεφάλι τίποτα σοβάδες όταν έπαιζε το έργο του Καμπόικο. Πυροβολούσαν οι καμπόιδες και λέμε θα βγει καμία τώρα πάνω και θα έρθει ο σοβάς στο κεφάλι. Αλλά ο Μάκης πού να φτιάξει τίποτα σοβάδες, μόνο τα εισιτήρια έπαιρνε ο γειτονάς μου.
0: Ποια ταινία
6: θυμάσαι? Ο Μάκης έπαιρνε καραμπουρνάκι πίσω από μένα.
0: Ποια ταινία θυμάσαι?
6: Ταινία Τρίπιο Δωράριο.
0: Με μουσική ενίο μερικών.
6: Κανονικά όλα κανονικά.
0: Ναι, ωραία.
6: Και μετά το Αλκαζάρ, ξέρεις, είχε λουκουμάδες στο Μακρύδι στη Βενιζέλου. Και από εκεί, άμα ήταν Σάββατο βράδυ, είχε και πέρασμα στην Τίσκο, στην υπόγεια, στην Αριστοτέλου, στη Σκάι, του Στέφανου.
0: Τι ήταν εκεί, για δώσε μας να καταλάβουμε.
6: Όπως είμαστε Τζιμισκή και ήταν οι μόδες Γκριγκόρη, το παλιό το μαγαζί.
0: Ναι.
6: Στο ίδιο σημείο ανεβαίνοντας προς τα πάνω για την Ερμού, τώρα εκεί είναι Χόντο Σέντερ μου φαίνεται, ήταν η υπόγεια η δίσκο που είχε ο Στέφανος ο Ατματζίδης.
0: Και τι έπαιζε εκείνη η δίσκο εσύ όταν πήγαινες?
6: Κάτι καλά. Έπαιζε Eminem, έπαιζε Σακίρα.
0: Άρα είσαι...
6: Εκεί έπαιζε τότε.
0: Άρα είσαι 55 τώρα, έτσι.
6: Και βάλε.
0: Μάλιστα.
6: Βάλε ένα 10. Σε λίγα βρίσκομαι... πάμε τη σύνταξη στο Βέλγιο.
0: 40 χρόνια είμαι στο Βέλγιο. Αγαπητό μας ακροατή, στη διαδρομή για τον Ντίσεντολφ. Με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνεις?
6: Γύρω στα 150 το έχω δεμένο.
0: Είσαι σε αυτοκινητόδρομο της Γερμανίας με ανοιχτή την αριστερή λωρίδα, έτσι?
6: Ναι, όχι, είμαι σε αυτοκινητόδρομο ακόμα στο Βέλγιο. Τώρα μπαίνω Ολλανδία.
0: Το Βέλγιο...
6: Θα μπαίνω Ολλανδία.
0: Τι όριο ταχύτητας έχεις εκεί, 100, ελεύθερο είναι ανοιχτό?
6: Στο Βέλγιο είναι 130, δεν είναι ελεύθερο. Η Ολλανδία είναι το πρόβλημα.
0: Στην Ολλανδία...
6: 100. Άστα για... να πάνε.
0: Ναι, οι Ολλανδοί είναι, ρε παιδί μου, το έχω ακούσει και από άλλους. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ στην Ολλανδία.
6: Αυτοί οι Εβραίοι είναι βλαμμένοι. 100 χιλιόμετρα την ημέρα και μετά.

0: Βγάζαμε τον πατσά στο Τζαρουχά. Αυτό μου λέει ο δήμαρχος Νεάπολης Οικειών, ο κύριος Σίμος Δανιηλίδης. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα και εσάς και τους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ τώρα για την πρόσκληση.
2: Αυτό το λένε οι Αθηναίοι, μην το ξαναπεί, Σίμω. Μας έχουν κουράσει. Όλοι λένε είναι μια Αμερικανιά. Αυτή την πήραμε τους Αμερικανούς και όπου τους καλούν λένε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πέστε, δήμαρχε, πέστε καλημέρα. Να μαζέψουμε λίγο εκείνο το φράχτη, θα πέσει πάνω στο κεφάλι μας. Εγώ το λέω εδώ και 20 χρόνια αυτό. Το έχω ξαναπεί, δήμαρχε. Αυτό το χάλι εκεί με το φράχτη, με τα τσιμεντόλιθα, πρέπει να τελειώσει. Τόσα λεφτά βάζει το έργο εκεί. Ας φτιάξει και το φράχτη σας γύρω γύρω.
1: Αυτά είπαμε αγαπητέ Στέφανε χθες στη σύσκεψη που κάναμε, και ότι είναι επικίνδυνο γιατί γίνονται έργα, υπάρχουν οι δονήσεις και από πόσα μέτρα, 7-8 μέτρα ύψος, αν φύγει κανένα τσιμεντόλιθος και πέσει μέσα στον περιφερειακό, στα έργα εκεί στο flyover θα έχουμε προβλήματα. Τις προάλλες ένας πρόσεκτος οδηγός στη στροφή εκεί του ανισόπεδου κόμβου του φύγε το αυτοκίνητο, κατεβαίνοντας από το Φιλίππιο εκεί που ήμασταν όταν κάναμε την εκπομπή, κατεβαίνοντας από το Φιλίππιο προς την πόλη, και έπεσε πάνω στο φράχτη από την εσωτερική μεριά και διαλύθηκε ο φράχτης.
2: Ναι. Τι, είχατε εκπρόσωπο της εταιρείας εκεί?
1: Ναι, ήταν η εκπρόσωπο. Πάντα είναι σε αυτές τις συσκέψεις που γίνονται ένα μήνα, ένα δύο μήνες, πάντα υπάρχουν οι διευθυντές της εταιρείας. Όπως επίσης εκεί στην άλλη πλευρά που είναι οι κατοικίες στην οδό Λεχόβου, που γίνεται εκεί ο κόμβος ο κυκλικός που τον ετοιμάζουν, ζήτησα να σκάψουν από την πλευρά του πεζοδρομίου που είναι μηδενικό το πεζοδρόμιο, γιατί τώρα με όλα αυτά θα υπάρχει προσβασιμότητα πεζών από την κατοικημένη περιοχή για να περπατάνε πεζοί να πηγαίνουν για πεζοπορία μέσα στο δάσος, και τους είπα ότι από την πλευρά του δάσους που είναι δασική περιοχή και αυτοί έχουν άδειες, να σκάψουν 3-4 μέτρα βάθος για να υπάρχει ένα ασφαλές πεζοδρόμιο, γιατί σήμερα δεν υπάρχει, είναι μηδενικό το πεζοδρόμιο από την πλευρά του δάσους.
2: Ναι.
1: Και το άλλο το μεγάλο θέμα που έβαλα και ξαναέβαλα και πολλές φορές το έχω θέσει, με τα αγριογούρουνα, τα οποία κυκλοφορούν ανά 10, ανά 15, ανά 20, έχουν πολλαπλασιαστεί, κυκλοφορούν στους δρόμους των Πεύκων, του Ρετζικίου, του Ασβεστοχωρίου, κατεβαίνουν κάτω στην κατοικημένη περιοχή. Ναι. Στο Επταπύργιο, στη Σκέ, στην Άνω Πόλη.
2: Έχει αλλάξει κάτι στην νομοθεσία? Κάτι άκουσα, κάτι πήρε τα αυτή μου. Άλλαξε κάτι για όχι?
1: Για τα αγριογούρνα όχι, τίποτα.
2: Όχι.
1: Κατοικημένη περιοχή δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε
2: καλά,
1: να
2: συλληφθούν. Στην πράξη δεν γίνεται τώρα. Γίνεται στην πράξη κάτι, δηλαδή...
1: Δεν κάνουν τίποτε. Αν θέλουν δεν μπορούν να κάνουν. Τα κλουβιά αυτά,
2: δηλαδή,
1: τις παγίδες.
2: Να κυνηγάμε να βάλουμε παγίδες, να τα πιάσουμε, πρέπει να τα πάμε μετά στα σφαγεία. Πού να τα πας τα αγριογούρνα?
1: Να τα πάμε στα σφαγεία, ναι. Τα αγριογούρνα δεν είναι αδέσποτα για να...
2: Αυτά είναι τα περισσότερα, είναι ημίεμα. Είναι μπασταρδεμένα δηλαδή με διάφορα.
1: Καλά, ημίεμα ήταν όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η ιστορία, που φύγανε από κάτι μονάδες εκτροφής. Ναι. Τώρα πλέον
2: υπάρχει,
1: είναι
2: γενικότερο,
1: 15η...
2: υπάρχει γενικότερο πρόβλημα, και επειδή κυκλοφορούν και αλεπούδες και κυκλοφορούν και λύκοι σιγά σιγά, δηλαδή προφανώς για κάποιον λόγο τα ζωντανά αυτά έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα. Κάποιοι λένε ότι
1: με τρομερούς ρυθμούς.
2: Η περίοδος της πανδημίας βοήθησε ώστε να μείνουν, ας πούμε, να επιβιώσουν, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ανάγκη, διότι ξέρετε οι αλεπούδες, δήμαρχε, οι αλεπούδες έχουν και λύσα, έτσι, είναι θέμα σοβαρό, δεν είναι...
1: Ναι, ένας λόγος παραπάνω.
2: Ένας λόγος. Λοιπόν, εντάξει.
1: Τι πρέπει να θρηνήσουμε θύματα? Εγώ αυτό που λέω, εάν μπροστά στον οδηγό μιας νταλίκας ή ενός λεωφορείου που κουβαλάει 30-40 παιδιά για κάποιο σχολείο...
2: Μην το συζητάτε, έχετε δίκιο, δεν το είναι.

0: Νήσουμε θύματα. Κρίμα δεν είναι. Δηλαδή τι πρέπει πάλι να την πατήσουμε και μετά σαν τα τέμπη να ψάχνουμε ποιος φταίει, ποιος αμέλησε, ποιος δεν έκανε. Εγώ έκανα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην προϊσταμένη αρχή της εισαγγελίας εδώ και 2 χρόνια. Έχουν γίνει προανακρίσεις, έχουν γίνει καταθέσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα απαγγελθούν κατηγορίες.
1: Δήμαρχε, καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Ο Δήμαρχος Νεάπολης, Δανιλίδης, έθεσε 2 θεματάκια. Η ιστορία του γηπέδου του Κεραυνού είναι παλιά ιστορία. Παλιά, μάλιστα, είχαν εμφανιστεί τα γνωστά νούμερα του outdoor, κάτι γκάνγκστερ που κυκλοφορούσαν δεξιά και αριστερά, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει κάτι γιγαντοαφίσες τεράστιες. Θυμάστε, ήμασταν στην εποχή που η χώρα ήταν σαν Βιετνάμ. Με outdoor γιγαντοαφίσες παντού. Ήταν μια ιστορία, μια βρωμιά και μια κατάσταση. Λοιπόν, από εκείνη την εποχή ακόμα θυμάμαι την προσπάθεια να το συμμαζέψουμε αυτό το πράγμα. Ελπίζω ότι η βοήθεια που ζήτησε ο Δήμος θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, όπως και πολλά άλλα. Τώρα πάμε σε διάλειμμα. Περιμένω τον Κώστα λίγο να μας δώσει μια κατεύθυνση. Κώστα.
2: Ναι, διάλειμμα θα κάνουμε.
1: Εκτός αν έχεις κάποια γραμμή για λίγο, έτσι, 2 κουβεντούλες, αν θέλετε κάτι. Τα χρυογούρου να είναι φοβερή ιστορία. Δεν είναι, δηλαδή, είναι φοβερό. Έχουν γίνει κόσιτα. Έχουν εξημερωθεί, κυκλοφορούν όλο το συμπεθερικό. Όλο μαζί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να τα σκοτωθούμε. Θα σκοτωθούμε. Και είναι στις παρυφές της πόλης και στην εξοχή και έξω έχει και αρκετά, μάλιστα. Δεν γίνεται, πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός τους, αλλιώς θα μπλέξουμε πουθενά άσχημα. Λοιπόν, Κώστα.
3: 99 ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 10.
4: Μπάνιο, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση. Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο vreston.gr, online υπολογιστής κόστους σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
5: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.

0: Τρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό.
1: Ώρα για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.

να παίξω. Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: info@showroom.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
7: Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
13: Τάκι, καφέ.
14: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
13: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνε Σαράμπικα 100% των φορόλ.
14: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
12: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
15: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
16: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
17: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
18: Ναι.
17: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
18: Ναι.
17: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
18: Ναι.
17: Και πιο ελαφριά.
18: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
19: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.

0: Ελευσία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η 29 Οκτωβρίου.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Εν τω μεταξύ μπορεί να ακουστεί κοινότυπο, στερεότυπο, κλισέ, αλλά πραγματικά η μέρα είναι να τη βγει στο ποτήρι σήμερα. Ελένη Πιμενίδου, Στέφανος Διαμαντόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, καλημέρα από την πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλό πρωινό, Σάββατο.

Η μέρα που τα έχει όλα. Ξεκούραση, δουλειές στο σπίτι, καφέ, προγραμματισμό για μια μίνι εκδρομή και μάξι, δουλειά, λαϊκή, ψώνια και μούλτι μέρα το Σάββατο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου σήμερα και στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην Χαριλάου Παπαναστασίου 68, εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα Ιέργο Κουρτίδης Παπαναστασίου 68 και βέβαια στο e-shop ergokurtidis.gr. Πλησιάζει περίπου τα 35 χρόνια από τη γέννησή της η εταιρεία, διαθέτει πάνω από 250.000 κωδικούς προϊόντων, από δομικά, τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα, είδη σπιτιού, πλακάκια, είδη υγιεινής, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, τα πάντα έχει η εταιρεία Ergo Kurtidis. Αριθμεί περισσότερους από 30 εργαζόμενους και πολλούς συνεργάτες και έχει στηρίξει παραπάνω από 1.500 σπίτια. Πάνω απ' όλα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό όμως, έχει χτίσει κάτι που δεν μετριέται ούτε σε τετραγωνικά ούτε σε χρήματα. Έχει χτίσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτήν και στους πελάτες της, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα μας περιμένουν όλους στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Ergo Kurtidis στην Οδό Παπαναστασίου 68 στην Θεσσαλονίκη, με μοναδικές προσφορές μόνο για σήμερα μετά τις 6 το απόγευμα.

Αυτές τις διασκευές τώρα εννοείται ότι μπορείς να τις πεις και ίδιες, μονότονες. Και έτσι είναι, είναι στον ίδιο τόνο. Πιο πολλοί γίνονται για τα μαγαζιά. Για τα μαγαζιά εστίασης, για να μπορεί να παίζει ο DJ στον ίδιο τόνο και να αλλάζει τα τραγούδια χωρίς έτσι να τα καταλαβαίνει το αυτή του πελάτη, του θαμώνα. Αυτού που διασκεδάζει. Τώρα θα μου πείτε, αν πιείς λίγο παραπάνω και δεν οδηγείς έτσι, αν είσαι από τους τυχερούς που δεν είσαι ο οδηγός της παρέας και πιείς, όλα τα ακούς τα ίδια. Δεν είναι όμως έτσι, δεν είναι όμως έτσι. Πάντως είναι ωραίες μουσικές και ωραίοι τόνοι, ακόμη και για ένα πρωινό ραδιοφωνικό, ανάλαφρη, καλοκαιρινή, όπως καλοκαιρινή είναι και η μέρα. Σου χτίζουνε ψυχολογία. Ελάτε, οι γραμμές είναι ανοιχτές.

Σας παρακαλώ, σώστε με. Ελάτε να πούμε καμιά καλημέρα στις γραμμές, γιατί είναι μάλλον η ώρα των τεράτων, 10:23. Κανονικά τα τέρατα βγαίνουν μετά τα μεσάνυχτα, έτσι, μετά τις 12. Εδώ μάλλον ξεκινούν μετά τις 10 το πρωί, είναι πρωινά. Τι κάνατε, ψωνίσατε, πήγατε στη Λαϊκή? Άλλο μεγάλο θέμα και αυτό, και προβληματισμός. Για άλλους η καλύτερη ώρα, και για μένα βέβαια, είναι να πας πρωί πρωί στη Λαϊκή, να τα βρεις όλα άθικτα, να μπορείς να επιλέξεις και να πάρεις και ό,τι θέλεις, να μην έχει πολύ κόσμο. Για άλλους η καλύτερη ώρα να πας μετά τις 2 το μεσημέρι, εκεί που πέφτουν και οι τιμές. Η ανάγκη, θα μου πεις, δημιουργεί πολλά. Ελάτε, ελάτε να σας ακούσω. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Σαββάτου.

Ένα ωραίο ελαφρύ πρωινό. Όχι, όχι μπραντς αυτά τα αμερικάνικα. Τα έξω από εδώ φερμένα, τέλος πάντων. Ένα ωραίο πρωινό γιαουρτάκι με πλήγα φρουτάκια. Ένα γιαρμά, ένα ροδακινάκι με κομματάκια να ρίξεις μέσα. Ή μια μαρμελάδα χειροποίητη. Και μετά με έναν πρωινό καφέ έξω, έξω, έξω, έξω. Έξω από το σπίτι, τουλάχιστον στο μπαλκόνι.

0: ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα.
3: Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
4: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
5: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
6: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Σήκηγα από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζομάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζομάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζομάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω.
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
8: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Καλό πρωινό, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Σάββατο, καλό Σαββατοκύριακο. Να ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. ...22 βαθμούς για την ώρα. Θα ανέβει μέχρι τους 27 η θερμοκρασία σήμερα. Μέρα που προσφέρεται και γυάλα, έτσι. Μη σας λέω, ξέρετε καλύτερα εσείς. Όχι μόνο όμως για δουλειά, και προπάντων όχι μέρα για μέσα στο σπίτι. Έξω από αυτό. Να φύγετε λοιπόν, να πάτε αλλού.

Αν κατεβείτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα και λίγο αργότερα, να γνωρίζετε πάντως πως έχει προγραμματιστεί μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις 12 το κάλεσμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Πρόκειται για συγκέντρωση και διαδήλωση ενδεχομένως αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Διοργανώνεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής ημέρας δράσης. Τώρα, αν θα γίνει πορεία η συγκέντρωση, θα δούμε. Στις 12 το κάλεσμα στο άγαλμα Βενιζέλου, άγαλμα Βενιζέλου, Εγνατία, με Αριστοτέλους ψηλά πάνω.

0: Καλοκαίρι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι ωραίο καλοκαιράκι είναι. Τι ωραίο καλοκαίρι. Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Πάμε για μπανάκια.
0: Πάμε για μπανάκια. Έλα, όσοι έχετε λίγο χρόνο. Κοπανίστε την, φύγε. Δεν έχει αεράκι, οι θάλασσες είναι ήρεμες. Τι ωραία να έκανα μπάνιο τώρα στην Τωρόνη.
1: Στο Αζάπικο.
0: Στην Αμουλιανή. Στην Ολυμπιάδα, στα Κολπάκια. Τώρα που έφυγαν οι επισκέπτες. Αν δεν κάνετε μπάνιο εκεί, κάντε μπάνιο στους δρόμους των πόλεων. Είναι τόσο ωραίο να κυκλοφορείς με ανθρώπους έτσι φρεσκαρισμένοι από το Σάββατο, με φθινοπορεινή ημιαμφίεση και άλλα πολλά. Νομίζω ότι είμαστε τι ωραία. Οκτώβρης, περπατάει Οκτώβρης. Και θα φροντίσουμε μερικές νοστιμιές. Αν πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ για αγορές ή στις λαϊκές, αν έχετε βγει από νωρίς για δουλειά και μεταφέρετε, αν είστε οδηγοί ταξί, επαγγελματίες, αν είστε μπαμπάς, μαμά, ενδεχομένως και παππούς ή γιαγιά ταξί, να εξυπηρετήσετε τα παιδιά των πόλεων που πρέπει να τα πάμε παντού εμείς, αν είστε κάπου μοναχικοί στην παραΐτσα μας, θέλω να σας... Θα προσφέρω μια αγκαλιά με φινοπορεινά τριαντάφυλλα και δυο κλαδιά με όριμα ρόδια. Μιας ροδιάς το χρώμα της οποίος είναι αξεπέραστο. Ένα τσαμπί με 3-4 ρόδια που έχουν πάρει σχεδόν το τελικό τους χρώμα πριν αρχίσουν να ραγίζουν στο εξωτερικό επιφανειακό τους επίπεδο. Το ρόδι είναι συγκλονιστικά φθινοπορεινό.

Αν είναι όλα αυτά, γιατί τα έχει γράψει ο Βαρδής, και ο Βαρδής ήταν συγκλονιστικό στο να περιγράφει τη μεγάλη στεναχώρια των ανθρώπων, νομίζω ότι ξεπλένονται όλα μαζί στις θάλασσες. Των ανθρώπων της θάλασσης και στις σχέσεις. Στις θάλασσες, στις σχέσεις των ανθρώπων. Όλα τα παλιά. Αφιερωμένο το τραγούδι στους χωρισμένους. Πρόσφατα.

Καλή σας μέρα λοιπόν, καλές διαδρομές. Τα καλά τραγούδια συνήθως είναι μελαγχολικά, όμως πάντοτε υπάρχει αντίδοτο σε αυτά. Μια συγκλονιστική απάντηση από τον ίδιο τον άνθρωπο με ένα ωραίο τραγούδι. Μετά τον Αντώνη Βαρδί και τον Κλωναρίδη, εδώ ο Γιάννης Οπάριος τραγουδά Μίκη Θοδωράκη σε ένα καταπληκτικό τραγούδι αφιερωμένο σε μια όμορφη πόλη, με μια μεγάλη χοροδία. Ακολουθήστε με. Ακολουθήστε με, ακολουθήστε με. Έχω να σας πω.

0: πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια του Μίλτον.
1: Πριν έρθει η νύχτα.
0: Σε στίχους του αδερφού του.

συγκλονιστική σε μια ζωντανή ερμηνεία του Γιάννη Πάριου και η Edith Piaf ερμηνεύει το ίδιο τραγούδι πριν από πολλά χρόνια. Μια καλημέρα σε όλους σας και καλό πρωινό.

να σας ταξιδέψει. Δώστε μου χρόνο και χώρο να μπω για λίγο έστω επιφανειακά στα δρόμενα τα δικά σας, του καθενός και όλοι μαζί, σε μια ωραία συλλογικότητα που η μουσική την κάνει ένα πεδίο υπαρξιακό, συγκλονιστικό. Να τρέξουμε όλοι μαζί στη μεγάλη αγάπη της ζωής ένα Σάββατο πρωί.

0: Στα χωριά έχουν ανάψει τα βράδια οι ξυλόσομπες και ενδεχομένως και κάτι άλλο. Πολύ είναι ακόμα ζεστή γιατί έχει φάει ακτινοβολία όλο το καλοκαίρι και τα βράδια είναι έξω τρέλα. Όσοι είστε μακριά από την πατρίδα μας,
1: όπως τυλίγονταν τα
0: καλημέρα.
1: Χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω

0: Σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη, ο Στέφανος Σκορπολής έγραψε τη μουσική του εξαιρετικού αυτού τραγουδιού με τον Αντώνη Ρέμο, που ελπίζω να σας συνοδεύει σε μια ωραία βολτούλα πρωινή με μουσικούλα και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά, ποιος ξέρει. Πάμε βολτούλα, κορίτσια, βάλτε τα καλύτερά σας, μικρές και μεγάλες. Μικρές και μεγάλες. Νομίζω, Κώστα, αν κάτι ξεχωρίζει αυτή την ώρα σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια πόλη Σέρες, Κυλκής, Τάλοφο, είναι... Τι ξεχωρίζει, Κώστα?
1: Η οικειότητα.
0: Ποια οικειότητα? Οι γυναίκες ξεχωρίζουν και η ομορφιά τους.
1: Αυτές
0: πάλι δημόσιες εσχιάνεις με το... Ρε εσύ, οι γυναίκες ξεχωρίζουν. Έχεις βγει έξω να δεις τι γίνεται? Κατεβαίνω χθες το μεσημεράκι, γιατί κάθε Παρασκευή όλο και κάτι σκαρώνουμε προς το κέντρο. Πήγα να δω λίγο, Κώστα μου, και το... Αλκαζάρ εκεί, γιατί είναι σχεδόν τελειωμένο, οι τελευταίες πινελιές και τα λοιπά. Λέω, ας πάω, παιδί μου, να ρίξω μια ματιά. Κάθομαι στο πλέον να πιω λίγο καφέ. Δεν πρόλαβα να κάτσω. Συνδέομαι με το σταθμό και καθώς φοράω τα ακουστικά, ακούω ένα μιλάκι. Γυρνάω και βλέπω δίπλα μου 80% γυναίκες, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, αυτά, το ένα, τ' άλλο. Μετά βλέπω έξω στα πεζοδρόμια κορίτσια, μικρά, μεγάλα, πηγαίνουν, έρχονται. Αυτό, μιλάνε μεταξύ τους, κοιτάνε τις βιτρίνες, σταματάνε μία την άλλη, κοντοστέκονται, πίνουν καφέδες, συζητάνε ατελείωτες ώρες. Αν κάτι είναι ωραίο, είναι τα κορίτσια μας. Εμείς απλό υπηρετούμε στο θεσμό της γυναίκας.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 11.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
3: Έλα πάρε! Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
4: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
5: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
4: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
5: Αμέσως, μαντάμ.
4: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
5: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
4: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
5: Έχουμε.
4: Από εδώ είναι όλα?
5: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
4: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
6: Και καλά κάμψ.
5: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
6: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
7: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιπεριφέρεια επιχειρηματικότητας.
8: Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
9: Διπλωματική πρόθεση και καλή γειτονία στους Βούλγαρους να φροντίσουν να μας δώσουν και καλά. Και...
10: Έτσι λοιπόν ήρθα πιο νωρίς. Βρίσκομαι μέσα στο αίθριο του Μουσείου, του Βυζαντινού Μουσείου Πολιτισμού, και αυτή την ώρα παρατηρώ μια ομάδα, πολυπληθή ομάδα τουριστών, η οποία εξέρχεται του μουσείου με φωτογραφικές μηχανές, με βίντεο, με ξεναγό, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Βρίσκομαι στο αίθριο χώρο, δεν είμαι δηλαδή έξω, εκεί που είναι τα πεύκα. Όταν εισέρχεται κανείς μέσα στο μουσείο, πρώτα μπαίνει στο αίθριο. Το αίθριο τι είναι? Ένας χώρος τετράγωνος, ανοιχτός από πάνω, γύρω-γύρω βλέπει κανείς το μουσείο. Και υπάρχουν παγκάκια στα οποία μπορεί να καθίσει και να ξεκουραστεί. Και αν θέλει, εισέρχεται και μέσα. Πολύ ωραία εικόνα των τουριστών. Υπέροχη. Και του ξεναγού του. Έχει μεγάλη σημασία, μια παρένθεση μικρή εδώ, αν μου επιτρέπετε. Έχει μεγάλη σημασία ο ξεναγός. Μπαίνει σε ένα μουσείο. Και επειδή συνήθως βαριόμαστε, τα περνάμε και γρήγορα. Αν έχει όμως ένα ξεναγό, σου λέει τα βασικά σημεία. Δεν χρειάζεται να στα πει όλα. Σου εξηγεί μερικά πράγματα και έτσι καταλαβαίνει πού πήγε, τι είδε. Και τι θα δεις στη συνέχεια. Έχει μεγάλη σημασία. Αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα δούμε αυτά τα 48 χιμήλια επιτέλους. Δεν είναι 48, είναι 55 με βάση την κυρία Μενδώνη. 48 τα λέμε γιατί είναι τα 48 τα κουτιά στα οποία ήρθαν. Είναι 55 στο σύνολο. Και μένει να τα δούμε.
9: Λοιπόν, και το να σε ρωτήσω τώρα, το Αλκαζάρ Χαμζάμπεϊ πότε θα ανοίξει? Άνοιξε ήδη, είναι ανοιχτό δηλαδή, μπαινοβγαίνουμε?
10: Το απόγευμα, 7 η ώρα, και από αύριο ανοιχτό για το κοινό.
9: Μάλιστα.
10: Για λίγο καιρό με ελεύθερη είσοδο, Αργότερα θα έχει και είσοδο.
9: Θα έχει και εκθέσεις διάφορες, έτσι.
10: Κοίταξε, Στέφανε, από ό,τι μας είπε η κυρία Μενδώνη την προηγούμενη φορά, το Μόμους θα κάνει εκθέσεις μέσα, ναι. Το Μουσείο δηλαδή Σύγχρονης Τέχνης.
9: Σύγχρονης.
10: Και θα έχει φωτογραφίες σε πρώτη φάση. Φωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη, από την παλιά Θεσσαλονίκη, θα δείχνει την ιστορία της πόλης. Βέβαια, εκεί ο χώρος είναι τόσο επιβλητικός που και εκθέσεις να μην έχει, πραγματικά αξίζει κανείς να πάει να το δει.
9: Ναι, ναι. Μάλιστα, μπήκες μέσα στο μουσείο?
10: Μπήκα μέσα στο... Όχι, μέσα στο μουσείο δεν μπήκα. Δεν μπήκα, περιμένω. Περιμένω.
9: Ναι.
10: Έχει και κόσμο βλέπω, δίπλα έχει και ένα... καφέ, μπαρ, εστιατόριο, το οποίο είναι ανοιχτό. Έριξα μια ματιά και εκεί.
9: Είδες τι ωραίο αίθριο είχε κλείσει το Βυζαντινό, το εστιατόριο είχε κλείσει. Είχε ένα πολύ ωραίο αίθριο εκεί μπροστά. Νομίζω επαναλειτουργεί υπό νέα διοίκηση με το
10: τρεις
9: καλό.
10: Τρεις μήνες έχει που ξεκίνησε.
9: Ναι, ναι, με το καλό, με το καλό.
10: Λοιπόν, με το καλό, τι, πολύ ωραίος χώρος.
9: Τι άλλο θα μας φέρεις δηλαδή?
10: Τι άλλο θα σας φέρω? Θα σας φέρω αέρα κέντρου, θα σας φέρω αέρα Σαββάτου, τέτοια πράγματα. Σήμερα εγώ δεν τελειώνω από το κέντρο και δεν τελειώνω με την κυρία Λένα Μενδώνη.
9: Μάλιστα. Ωραία.
10: Σήμερα το πρωί εδώ, το απόγευμα στο Χαμζά Μπεϊ, Τζαμί ή αλλιώς Αλκαζάρ.

0: Κώστα, έχεις τίποτα άλλο?
1: Όχι, δεν έχω κάτι.
0: Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, αλλά στα κορίτσια της παρέας να αφιερώσω ένα τραγούδι με λίγο σκοπτικό ύφος και τόνο. Γελάσουμε λίγο. Κορίτσια, μας αρέσει να σας πειράζουμε παραδοσιακά. Έχει αυτό την αξία του, έτσι. Ακούστε.
2: Ο ήλιος.
0: Αργύρης Μπακετζής, Στέλιος Σιγανός. Ταράν Τλάν. Περιγράφει μια νέα γυναίκα που βγαίνει για ψώνια.

Έτσι, κορίτσια, έτσι. Έτσι. Είναι Σάββατο και το Σάββατο όταν βγαίνουμε έξω και για ψώνια πρέπει να είστε αστέρια. Όχι με τα ό,τι να είναι. Σαν κάτι τύπους που κυκλοφορούν με τσαλαπατημένα παπούτσια και με τις φόρμες, σχεδόν πιτζάμες. Εσείς ξέρετε. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο με ένα τραγούδι του Θεόφιλου Πουταχίδη, αφιερωμένο και πάλι στα κορίτσια, με χαρακτηριστικό τίτλο Σουλουπού. Έτσι, για να γελάσουμε πρωί Σαββάτου, έναν Οκτώβρη τέλειο καλοκαιρινό, εξαιρετικό. Πάμε σε ειδήσεις σε λίγο. Καλή σας μέρα. Αφιερωμένο στη Σουλουπού.

0: Ώρα για Φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, Φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
3: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόντρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούς διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν. Η Μόσχα συμφώνησε να απελευθερώσει αμέσως 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά και στην συνέχεια επιπλέον 500.000 τόνους το Νοέμβριο και επιπλέον 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά. Ένας πρόσθετος όγκος 3 εκατομμυρίων τόνων θα παραδοθεί υπό την προϋπόθεση της κατάστασης των ρωσικών διελιστηρίων, ανέφερε ο Τραμπ. Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη, ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Απαξίωσε την αντίδραση Ζελένσκι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους.
17: Zelensky said you're weak because of it. He just criticized you.
18: Who said that?
17: Zelensky, Ukrainian president, just said you're weak because of the deal.
18: Okay, go ahead.
16: Στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν αποκαλύπτει το άξιος. Το πρακτορείο γράφει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τον Πούτιν αφού το Κίεβο αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα για να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίηλησης. Πρώτη αντίδραση Τραμπ μετά το μπαράζ δημοσιευμάτων για την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Η Wall Street Journal έχει δημοσιεύσει μηνύματα που την δείχνουν να ζητά χρήματα και να προσφέρει πρόσβαση σε ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης εν ώψη της επικύρωσης του διορισμού της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα της Daily Mail, η Kimberly βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη τυραννική συμπεριφορά, στενές σχέσεις με εταιρείες, αποδοχή δώρων και άλλα. Μόλις το άκουσα και εγώ, πολύ δυσάρεστο, δήλωσε ο Τραμπ, δεν γνωρίζω πολλά γι' αυτό, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική, είπε. Ουάσιγκτον και Ευρώπη σε τροχιά σύγκρουσης με φόντο τις νέες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αφορμή έρευνες του θεσμού για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμάχους τους Ισραηλινούς. Οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν λίγες μόλις ώρες αφότου η πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Ναβί Πιλάι, τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες ψαράδες, προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Χινάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Παρέπεμψε σε ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα. Παρουσιάζονται σήμερα στην Θεσσαλονίκη από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα 48 ιερά κοιμήλια που πήρε πίσω η Ελλάδα στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Βουλγαρία. Στις 12 το μεσημέρι στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Από την πλευρά της η Ελλάδα παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που αποδίδονται στον Τσάρο Σαμουήλ, τα οποία ανεβρέθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο το 1965. Αποκατεστημένο, το τέμενος Χαμζα Μπέι, γνωστό στην Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Η Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στις 7 το απόγευμα στην τελετή απόδοσης του έργου. Σεισμός 7,7 Ρίχτερ προκάλεσε πανικό στην πρωτεύουσα του Παναμά και την κατάρρευση κτηρίων και δρόμων, ενώ οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 2 τραυματίες. Δεν αναφέρθηκαν νεκροί. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των 2 τελευταίων σειρμών στον στόλο του μετρό. Κλειστό θα μείνει απόψε από τις 11.30 το βράδυ και για 6 ώρες τμήμα του περιφερειακού προσανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Διαδήλωση αλληλεγγύης υπέρ των Παλαιστινίων στις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα Βενιζέλου. Ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία. Αναλυτικά είδηση στο arthes.gr.

0: Καλοκαίρι στην Βόρεια Ελλάδα, 21 βαθμοί με ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, 18 έχει η Αλεξανδρούπολη, 16 τοπικά στην Κοζάνη. Για την εξέλιξη της ημέρας περιμένουμε αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές προβλέπονται μετά το μεσημέρι στην Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς.
1: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Πρωινό Σαββάτου, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ελένη Πιμενίδου, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκη, Στέφανος Διαμαντόπουλος, η πρωινή παρέα. Με καφέ και όλα τα υπόλοιπα. Εργασία, βόλτες, προετοιμασία, καθαριότητα στο σπίτι, ψώνια, λαϊκή, σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα. Για την ώρα όμως επικοινωνία. Έχει και μια ημέρα, έχει έναν καιρό, έχει και μια θερμοκρασία. Τι να σας λέω, βγείτε έξω από το σπίτι όσοι δεν έχετε βγει, για να διαπιστώσετε και να νιώσετε αυτό που σας λέμε. Είναι μοναδική θερμοκρασία. Καλοκαιρινή ημέρα, κυριολεκτικά καλοκαιρινή.

μέρα είναι να μην έχεις υποχρεώσεις, να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ στο αυτοκίνητο. Καλά, ντε, αφήστε με να συνεχίσω όνειρο. Κάνουμε στο όνειρο, λέμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, να κάνουμε περικοπές και στα όνειρα. Να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ δηλαδή στο αυτοκίνητό σου και να μπεις μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ξέρεις που θα πας. Να το αποφασίσεις μετά. Να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος. Γίνεται αυτό. Κλείνοντας την πόρτα να πεις τώρα πού θα πάω, πού θα πάω, πού θα πάμε μάλλον, δεν θα είσαι μόνος. Δεν πάμε κατά εκεί. Καλές διαδρομές.

0: Κωνσταντίνε, το μυαλό σου είναι στα μπάνια.
1: Το μυαλό μου είναι στα μπάνια, γιατί μόλις
0: τότε.
1: Ναι.
0: Τότε γιατί φοβάσαι τη βενζίνη? Ας την κάψουμε, ρε παιδί.
1: Ας την κάψουμε, αυτό λέω.
0: Ας το καλό από εκεί πέρα, δηλαδή. Πόσα. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Κατάλαβες, δηλαδή. Άντε πάμε για καλές βόλτες. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, ξεμυαλίστρες είμαστε, μεγάλες. Στις βόλτες αυτές όμως συμπεριλαμβάνονται και πολλά πράγματα. Πολλές φορές τα Σαββατοκύριακα είναι μια απόδραση με τα παιδιά σε ένα φθινοπορεινό ταξιδάκι με το αυτοκίνητο. Άλλες φορές είναι οι γονείς μας στα χωριά ή η περιφέρεια. Μερικές φορές είναι ένας καφές με μια φιλινάδα. Να τα πείτε εσείς τα κορίτσια, ή εμείς οι άντρες τα δικά μας, ή δουλειές στο σπίτι και προετοιμασία για το χειμώνα και άλλα πολλά. Μεταξύ αυτών, αν σας δίνετε η ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά και σε άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα είναι τα ιστορικά, οι αναφορές, τα μουσεία μας, οι βόλτες μαζί με τα παιδιά, που συμπεριλαμβάνουν και μια ξενάγηση, όπως έλεγε προηγουμένως η Θεοδώρα, ακόμα καλύτερα. Είναι τόσο ωραία η Βεργίνα, το Μουσείο της Πέλλας, η Αμφίπολη, από την οποία περιμένουμε πολλά πράγματα, και έτσι, μια και είναι και η κυρία Μενδώνη εδώ και σήμερα θα ανοίξει το Βυζαντινό, όπως θα ακούσετε σε λίγο, να δούμε τι παραλαμβάνουμε από τα κοιμήλια της ανταλλαγής για τον Σαμουήλ, τον Τσάρο των Βουλγάρων, που διεκδικούν και οι Σκοπιανοί το θεωρούν δικό τους, θέλοντας να ξεχωρίσουν από την βουλγαρική ομοεθνία. Όλο αυτό το σύστημα και τα κοιμήλια της Οικοσιφηνήσης ή της Οικοσιφήνισσας, όπως λέει η Θεοδώρα διορθώνοντάς μας, του Αγίου Προδρόμου της της Εκκλησίας των Σερών και τη Λαϊλασία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από πολλά τέτοια αντικείμενα, κοιμήλια, ιερά, όσια, περγαμηνές, κείμενα γραμμένα παλιά, έχει ένα ενδιαφέρον. Αν μπορείτε να ρίξετε και σε αυτά μια ματιά, νομίζω θα κάνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε στη Θεοδώρα να μας δώσει μερικές εξηγήσεις για όσους δεν έπιασαν τι συνέβη και γίνεται αυτή η φασαρία. Πριν από λίγες μέρες ήρθε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας, μαζί με το Ράντεφ, τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, και μια αντιπροσωπεία, και παρέλαβαν τα οστά του Σαμουήλ.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
3: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
4: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
5: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
6: Ξεκινήσει εννοείται ακόμα η εκδήλωση, αλλά μου δίνει τη δυνατότητα να τα δω και τα βλέπω από κοντά. Τώρα που δεν έχει κόσμο.
7: Ναι.
6: Οπότε θα μιλάω χαμηλόφωνα, γιατί δεν πρέπει να φωνάζω.
7: Τι βλέπεις, τι παίρνει?
6: Αυτή τη στιγμή βλέπω ένα επιγονάτιο του 17ου αιώνα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Επίσης, ακριβώς από δίπλα, βλέπω το ομοφόριο 19ου αιώνας. Είναι αυτά τα άμφια τα οποία βλέπουμε να φορούν οι ιερείς. Συγχωρείτε. Ωραία. Και μπροστά μου βλέπω μία λειψανοθήκη της Αγίας Ματρόνας. Είναι του 1811, από την Ιερά Μονή του Σωτήρος Νάουσας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο όμορφο είναι. Η λειψανοθήκη είναι οκτάγωνη, είναι χρυσή με ασημένιο, γύρω-γύρω έχει λαξευτά σκηνές από την Καινή Διαθήκη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία είναι. Αυτή τη στιγμή μιλάω στον αέρα του Ράδιο Θεσσαλονίκη και είμαι πολύ περίφερη, τα βλέπω. Λοιπόν, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Λοιπόν, η ιστορία αυτή είναι μεγάλη ιστορία. Θα μου πείτε, σύμβολα είναι, κοιμήλια, χρυσά.
6: Ναι. Επίσης, κοιτάξτε, είμαι σε μια αίθουσα αρκετά μεγάλη. Εδώ φιλοξενούνται οι περιοδικές εκθέσεις και Αυτά πώς λέγονται? Είναι ζεύγος ρηπιδίων. Το πρώτο μισό του 16ου αιώνα από την Ιερά Μητρόπολη Σερών. Mm-hmm. Είναι σαν τα εξαπτέρυγα, δεν ξέρω πώς να τα
0: ονομάσω. Ναι, είναι αυτά τα άμφια που λέμε που φορούν οι ιερείς όταν κάνουν
6: τους σιδερούς. Όχι. Είναι
0: στολίδια, είναι αφιερώματα, είναι αναφιερώματα.
6: Πώς λέγονται δηλαδή αυτά που βλέπω? Από την Νίκο θυμίσας εσείς, όχι.
7: Ρηπίδια.
6: Από την Ιωνή.
7: Ρηπίδια.
6: Ρηπίδια, τι είναι ακριβώς αυτά?
7: Αυτά τα διάφορες χρήσεις και ιδιαίτερα μέσα στην ώρα της θείας λειτουργίας.
6: Την ώρα της?
7: Θείας λειτουργίας.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, και εξαπτήρικα.
6: Μάλιστα, εξαπτήρικα μπορώ να τα πω. Ποια μονή είστε?
7: Από το Τιμίου Προδρόμου.
6: Τιμίου Προδρόμου Σαρών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ βλέπω ένα ξυλόγλυπτο.
0: Και αυτή η μονή, λέει, λατήθηκε τον Σερών.
6: Βέβαια, βέβαια. Βλέπω μία δίφυλη πόρτα του 1621 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι γύρω στα 2,5 μέτρα, είναι όλο ξυλόγλυπτο, έχει ζωγραφικό διάκοσμο, περιμετρικά. Η πόρτα, τα δύο της φύλλα ανοίγουν με ρόπτρα, τα οποία είναι μεταλλικά και είναι από εκείνη την εποχή, φαίνεται η παλαιότητα τους και ακόμα και με γυμνό μάτι. Υπάρχουν πάνω στις θύρες ζωγραφικός διάκοσμος και έχει ακόμα και γραφή μοναχού Κωνσταντίνου, ό,τι μπορώ να καταλάβω, το οποίο είναι εξαιρετικό, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι τόσο έντονος ο ζωγραφικός διάκοσμος που πραγματικά μένεις με το στόμα ανοιχτό. Σώζεται στο ακέραιο ακόμα και η βάση της. Και συνεχίζω. Μια πολύ μεγάλη εικόνα, μεταλλική επένδυση εικόνας με σκηνές από το βίο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 1799 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου των Σερών. Πρόκειται για αυτή την μεταλλική επένδυση, όπως βλέπουμε στις εικόνες, που είναι το μέταλλο, αλλά είναι τεράστιο. Είναι γύρω στο 1,5 μέτρο. Δεν σώζεται ολοκληρό, ένα κομμάτι του, η πάνω του πλευρά λείπει. Παρόλα αυτά όμως είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εδώ είναι η σκηνή από την... Τώρα το σκηνή δεν είναι σωστό. Από...
0: Στιγμιότυπο, έτσι,
6: από στιγμιότυπο,
0: ένα περιστατικό, ναι, ας το πούμε.
6: Από τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη. Ναι. Και συνεχίζω. Άλλη εικόνα, πάλι μεταλλικό, μεταλλική επένδυση. Α, το πουκάμισο της Παναγίας. Λοιπόν, το πουκάμισο της Παναγίας είναι αυτό που λέγαμε ότι έχει κλαπεί από την Ιερά Μονή Κωσιφήνισης. Εδώ, αυτό όμως που βλέπω, είναι από την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών 1765. Μια πολύ μεγάλη εικόνα, θυμίζει την Κωσιφήνισσα, όμως δεν είναι. Είναι το πουκάμισο, και όταν λέμε πουκάμισο στην εκκλησιαστική ορολογία, εννοούμε αυτή την μεταλλική επένδυση από πάνω.
0: Ναι, όχι το ρούχο, επαναλαμβάνω.
6: Όχι,
0: είναι
6: το ρούχο.
0: Η επένδυση συνήθως από πολύτιμο μέταλλο, συνήθως άργυρο, πάνω από την εικόνα. Έτσι αντίστοιχη... η εικόνα γίνεται ακόμα πιο πολύτιμη.
6: Και στέφανε μεγάλες, έτσι, δηλαδή οι διαστάσεις. Δεν είναι μικρές.
0: Ναι.
6: Όχι, δεν είναι μικρές. Εδώ μπροστά μου έχω το Αγίου Προδρόμου αντίστοιχη μεταλλική επένδυση, δηλαδή που κάμισο από την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών 1779, και ένας επισκοπικός θρόνος πρέπει να είναι αυτός. Μισό λεπτάκι. Ξυλόγλυπτος επισκοπικός θρόνος του 18ου με 10ου αιώνα, και αυτό από τις Σέρες. Πρόκειται, το ξέρετε όλοι τον επισκοπικό θρόνο, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία,
0: ναι,
6: είναι ο θρόνος που καθώς μπαίνουμε στην εκκλησία και κοιτάμε το ιερό, βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στα αριστερά. Αυτό είναι ένα ξυλόγλυπτο ιδιαίτερης αξίας και σημασίας, είναι σχεδόν 3 μέτρα. Τελειώνει η απόλυξή του με ένα σταυρό. Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος είναι συγκλονιστικός. Φαίνεται το παλιό το έπιπλο και κρατιέται στο ακέραιό του, και μάλιστα στο κάτω, στα πόδια του, δύο λιοντάρια που κοιτάνιζουν δεξιά και αριστερά. Και ακριβώς δίπλα μου ένα αναλόγιο από την Ιερά Μονή της Παναγίας Κωσιφήνισσας. Ένα αναλόγιο το οποίο φέρει και αυτό, μα τι συγκλονιστικά πράγματα. δεν είναι στέφανε απλά. Είναι σκαλισμένα, έχουν χρώματα, έχουν πάνω μεταλλικά. Δεν είναι δηλαδή
0: είναι
6: απλά
0: αντικείμενα. Είναι πολύτιμα εκκλησιαστικά, είτε είδη, είτε αναθέματα, είτε και έγγραφα ακόμα και περγαμηνές. Και κώδικες, όταν λέμε κώδικες εννοούμε ας πούμε κάτι σαν κείμενα γραμμένα σε έναν, πολλά από αυτά είναι και χειρόγραφα. Έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον αυτή η συλλογή, η οποία παρεδόθη πριν από λίγες μέρες με την παρουσία των δύο πρωθυπουργών στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα εκτεθεί, θα μείνει εκτεθειμένη για λίγο στο Βυζαντινό Μουσείο και θα πάρει το δρόμο της στις περιοχές όπου πρέπει να τοποθετηθούν αυτά τα κοιμήλια, τα ιερά κοιμήλια. Στις μονές μας δηλαδή και στις εκκλησιές μας, από τις οποίες λαϊλατήθηκαν πριν από 100 χρόνια πάνω κάτω. Μια ιδιαίτερη σημασία και μια προσπάθεια μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία πιστεύουμε ότι θα έχει συνέχεια, διότι αυτά που αρπάχθηκαν, λαϊλατήθηκαν, αφαιρέθηκαν, κλάπηκαν, έσπασαν, είναι πολλά και είναι καταγεγραμμένα, καθώς υπάρχουν προς το Υπουργείο Πολιτισμού πολλές ερωτήσεις και πιέσεις στο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Η κυρία Μενδώνη είπε ότι είναι σε εξέλιξη, είναι στα πλαίσια μιας γενικότερης διπλωματίας καλών σχέσεων με τη γείτονα χώρα, αλλά παρακαλώ, επιμένουμε και θέλουμε να ξέρουμε τι και πώς και τι κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, Θεοδώρα.
6: Αν θέλετε να συνεχίσω, έχω περάσει σε ένα άλλο τομέα αυτής της μικρής κατά τα άλλα έκθεσης, όπου εδώ βλέπω τα δισκοπότηρα και λειψανοθήκες από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Μιλάμε για το 1730-1800, μιλάμε για αυτή την περίοδο, λειψανοθήκη, λειψανοθήκη όμως... Όταν σας λέω λειψανοθήκες, φανταστείτε ότι είναι μικρές σε μέγεθος, όμως περίτεχνα διακοσμημένες, χρυσό και ασίμι.
0: Ναι.
6: Και συνεχίζω.
0: Ναι.
6: Πάλι με την Ιερά Μονή Οικοσιφήνισσας, η λειψανοθήκη του Αγίου Διονυσίου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, και η μάσκα θανάτου του. Είναι αυτή η μάσκα, αν θα μπείτε στο arthes.gr θα τη δείτε στο πρόσφατο ρεπορτάζ που κάναμε όσον αφορά την ανταλλαγή. Είναι αυτή η μάσκα του θανάτου, 1788. Από εκεί είναι και η λειψανοθήκη και αυτή η μάσκα, όπως επίσης βλέπω μπροστά μου λειψανοθήκη στον Αγίον Χριστοστόμου, Τρίφωνος, Αγίας Παρασκευής, μιλάμε για το 1812, Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, λειψανοθήκη με την εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας, εξαιρετικού κάλους, και αρτοφόριο του 19ου αιώνα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Το αρτοφόριο τώρα, δεν ξέρω, είναι σαν να είναι μια εκκλησία με πάρα πολλούς τρούλους, περίτεχνο, διακοσμημένο. Και συνεχίζω πάλι με την Οικοσιφήνισσα, είμαστε στο 1700 με 1800, με φιάλη αγιασμού, οι φιάλες δηλαδή, οι ασημένιες και χρυσές, για να φυλάσουμε τον μάλιστα αγιασμό.
0: Θεοδώρα, μπορούμε να δούμε περισσότερα και στο Βυζαντινό Μουσείο τις επόμενες μέρες, και βέβαια μπορείτε να ρίξετε και μια ματάκια στα άρθρα τα δικά μας στο arthes.gr. Νομίζω ότι η Ελένη ανέβασε σε πρόσφατη ανάρτησή της ένα μεγάλο αφιέρωμα που κάναμε τις προηγούμενες μέρες. Επομένως, Θεοδώρα, έτσι κλείνοντας αυτή τη μικρή ξενάγηση,
6: παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία περιγραφή. Σίγουρα μπορούμε να δούμε περισσότερα αν προσέξουμε λίγο παραπάνω και ενδιαφερθούμε λίγο παραπάνω. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και η ζωή μας γίνεται καλύτερη και πιο ουσιαστική όταν καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Ευχαριστώ, Θεοδώρα.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ. Δεν ξεκίνησε ακόμα η εκδήλωση. Παραμένει η κυρία Μεδόνη μέσα στο χώρο, όπως και οι μοναχές, όπως σας είπα, από την Ιερά Μονή του Σταυρού, Τιμίου Προδρόμου των Σερών. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και από την Οικοσιφήνισσα. Θα έρθουν από την Οικοσιφήνισσα, λέτε. Ναι. Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε.
0: Ναι. Ωραία. Εντάξει.

0: Λοιπόν, Κώστα, ας κάνουμε λίγο, δώστε μου λίγο χρόνο, θέλετε. Λίγα λεπτά, δεν θα σας απασχολήσω περισσότερο. Καλά τα βόλτες και τα σούρτα φέρτα, αλλά είπαμε, άμα δεν έχει ουσία η ζωή, άμα δεν ξέρεις και που πατάς και που πηγαίνεις, είναι όλα τα πράγματα, γίνονται καθημερινά στο τέλος. Έκανα μια προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη εβδομάδα, καθώς μάθαμε ότι θα γίνει ανταλλαγή και σε επίσημο, με επίσημο χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε ο Πρωθυπουργός, ήρθε η αντιπροσωπεία, η Υπουργός Πολιτισμού, ήρθε η αντιπροσωπεία των γειτόνων από τη Βουλγαρία με τον Πρωθυπουργό και όλη την ομάδα να παραλάβουν τα οστά του Σαμουήλ. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο Αρθές να δείτε λίγο ποιος ήταν ο Σαμουήλ. Εγώ στους μεγάλους δασκάλους της προηγούμενης εποχής που έφυγαν από τη ζωή και μας έχουν αφήσει αρκετά πράγματα και σε συνεντεύξεις και σε συγγραφικό έργο και μελετητικό έργο, θέλω να πω ένα θερμό ευχαριστώ για την προσπάθειά τους και ειδικά στον καθηγητή, στον αείμνηστο καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο, και θα τον ακούσετε να περιγράφει από μια συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Νουλίδου της West Channel και αργότερα τον Ταχιάο, τον Αντώνη Ταχιάο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, να δίνει μια, περιγράφει την εποχή της μεγάλης σύγκρουσης μεταξύ Βυζαντίου και Βουλγάρων στον συνάδελφο στην Ερτρία. Κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία και ίσως αυτό σας παρακινήσει να ρίξετε μια ματιά με περισσότερη προσοχή, βλέποντας και τη συνέντευξη της κυρίας Ανουλίδου και του Παντελή του Σαβίδη, την εκπομπή στην R3, μια παλιότερη εκπομπή που αναφέρεται στην περιοχή, στην περίοδο αυτή, με τα οστά του Σαμουήλ, του Τσάρου Σαμουήλ, στις Πέσπες και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέει λοιπόν ο Μουτσόπουλος στην Ανουλίδου, στους εντοπισμούς εκπομπή πριν από 10 τόσα χρόνια, παραπάνω από 10, στο West Channel, περιγράφει πως την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά του 12 ξεκινά αυτή η ιστορία για να δούμε τι θα κάνουμε με τα οστά που είχε βρει ο ίδιος στη δεκαετία του 60 ανασκάπτοντας τον Άγιο Αχίλιο στις Πέσπες.
1: Δεν περιγράφονται. Και να μιλήσω πολιτική για το βίο μου και το επιστημονικό έργο. Όχι, παιδιά μου, καθηγητή παρελθόν, μπορεί να ξέρουν να είναι η δουλειά τους αυτό. Ο Ρομπάρχης, ο Υπουργός Παιδείας, ο Υπουργός Πολιτισμού να μιλάνε ανάλυσης των διαφόρων βιβλίων μου και έργων. Τα παίξα και κάνω κάτι τέτοιο.
0: Τα έργα του Μουτσόπουλου για την περιοχή.
2: Ένας τεράστιος πλούτος βιβλιογραφίας,
1: ναι, ναι,
2: από πλευράς Βουλγάρων που έχουν εκτεταμένες αναφορές στο δικό σας όνομα.
1: Ναι,
2: σε
1: όλα αυτά τα πράγματα.
2: Το έργο.
1: Τώρα, από ελληνικής πλευράς, επιστημονικός κρίνει το εξής. Σε ποιες δημοσίευσεις αναφέρεται το έργο μου, για αυτά να μην τα δεχτούν, να τα αναφέρουν, εξεδόθη τούτο.
0: Λοιπόν, για ακούστε τώρα με προσοχή.
2: Αν είναι εύκολο να δούμε λίγο αυτά τα οποία διεκδικούμε εμείς, γιατί υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο.
1: Εμείς, κοιτάξτε, να σας το πω επιγραμματικά αυτό το πράγμα. Εμείς διεκδικούμε τα πάντα. Δεν μπαζαρεύουμε. Γιατί αν το χάσουμε, αν το χάσουμε, το πατήσουμε, ναι, δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία.
2: Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι δεν συμβιβαζόμαστε.
1: Όχι.
2: Με 5-10.
1: Και όχι τη οικοσφήνη σα. Και
2: τον.
1: Και τη Καλαμού και των μοναστηριών πάνω από την Ξάνθη. Όλα τα που πήρανε. Τα ξέρουμε όλα. Ναι. Όλα πήρανε. Ευαγγέλια, περγαμηνές. Σε περγαμηνές απάνω.
2: Ναι, άρα είναι κοιμήλια, να πούμε ακριβώς περίπτωση.
1: Ό,τι κοιμή και οι νόμοι, η νομοθεσία, οι διεθνείς, κοιμήλια, όλα επιστρέφονται.
2: Ναι, χειρόγραφα.
1: Χειρόγραφα.
2: Χειρόγραφα.
1: Λειτουργικά σκεύη και χειρόγραφα.
2: Ωραία. Τα οποία βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο που.
1: Αυτό, παρεμπιπτόντως, ορισμένα από αυτά υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο.
0: Λοιπόν, και πολλά άλλα βιβλία. Να συνεχίσουμε τον Μουτσόπουλο. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία πολύ, σας παρακαλώ. Έτσι, όταν βρείτε λίγο χρόνο, ρίξτε μια ματιά. Θα βρείτε και στο δίκτυο αναφορές. Είναι μια καταπληκτική εκπομπή για τον Τσάρο Σαμουήλ που έκανε ο Παντελής ο Σαβίδης. Αυτή η συνέντευξη Μουτσόπουλου στην Βάσο την Ανουλίδου, δεκατόσα χρόνια πίσω, αλλά δεν πειράζει, όλα έχουν ενδιαφέρον, έτσι. Ψαχτείτε λίγο και θα δείτε τι ωραία πράγματα υπάρχουν γύρω μας.
2: Κύριε καθηγητά, ο μήνας Οκτώβριος...
1: Είναι η 6η Οκτωβρίου, ήταν η μάχη, ναι. η μάχη του κλειδίου.
2: Χίλια χρόνια...
0: Λοιπόν, ποιος ήταν αυτός ο Σαμουήλ, λοιπόν,
1: στρατού...
0: Από το περιγράφει ο Αντώνης ο Ταχιάρος.
3: Αυτό το ΔΟΑΤΗ. Η πρώτη του έδρα ήταν η Έδεσα. Από εκεί πήγε στην Πρέσπα.
0: Σαμουήλ, Βούλγαρος.
3: Και η τρίτη ήταν η Αχρίδα. Στην Πρέσπα είναι εμφανής η παρουσία μιας, ας το πω, βασιλικής αυτής δραστηριότητας με τον ναό του Αγίου Αχιλίου και με το μνημείο αυτό, το οποίο δείχνει ότι σε ένα νησάκι πάνω έχει μια μεγαλοπρέπεια. Αυτό βέβαια έχει μελετηθεί από τους αρχαιολόγους και κυρίως από τον συνάδελφο, τον κύριο Μουτσόπουλο, ο οποίος έχει κάνει ένα αξιολογότατο έργο. Εκεί λοιπόν κινήθηκε ο Σαμουήλ. Πιθανώς ο κύριος Μουτσόπουλος έχει υποστηρίξει ότι είχε ταφεί κιόλας ο Σαμουήλ εκεί πέρα. Βρήκε το σκελετό και μάλιστα μου είχε ζητήσει να μεταφέρω ένα έκτυπο του κρανίου του Σαμουήλ και να το πάω στη Μόσχα, στο Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας της Ακαδημίας των Επιστημών της Μόσχας, για να το εξετάσουν με τη μέθοδο Γεράσιμοφ. Δηλαδή να παραστήσουν την αρχική μορφή του, της κεφαλής του προσώπου, με μία μέθοδο την οποία εφήρμοσε αυτός ο Ρώσος, ο διαπρεπής άνθρωπος που γνωρίζω, πιστεύει ότι αυτό ήταν και ότι ετάφηκε ο Σαμουήλ.
0: Λοιπόν, αυτό το Σαμουήλ.
1: Και είναι τα κατάλοιπα της παρουσίας της ολιγόχρονης, 40χρονης κυριαρχίας του Τσάρου Σαμουήλ σε αυτή την περιοχή που ίδρυσε το πρόσκαιρο κάτω του. Το πρόσκαιρο κάτω του. Γνωρίζουμε που έφτανε. Οι βλέψεις ήταν και έως το Μουριά κάτω όπου έφτασε, αλλά τον εμπόδισε ο Νικηφόρος Ξηφίας και επέστρεψε άρδιν-άρδιν, όπου και πληγώθηκε στη μάχη του Σουπερχείου. Και με τη βοήθεια των βλάχων, κατάφερε από δύσκολα μονοπάτια από
0: μάλιστα,
1: την.
0: Λοιπόν, και άλλα πολλά.
1: Θεσσαλία.
0: Δεν είναι ώρα, βέβαια, είναι Σάββατο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον Κώστα, αφήνοντάς σας ανοιχτά ζητήματα να τα ψάξετε εσείς. Νομίζω την ιστορία δεν μας τη μαθαίνουν στα σχολεία. Στα σχολεία είναι μια παπαγαλία και μια ανόητη, άστοχη, προβληματική που πολλές φορές. Τη δασκαλία της ιστορίας, η οποία δεν φτάνει, είναι ένα πέρασμα από πάνω από ορισμένα πράγματα. Δεν φτάνουν τα βιβλία και οι καθηγητές, φλένε οι συνθήκες, ο ανταγωνισμός για μια θέση στα πανεπιστήμια. Γενικώς έτσι πως την κάνουμε την ιστορία στα σχολεία, πλην ελαχής των εξαιρέσεων από φωτισμένους δασκάλους και καθηγητές, γίνεται μια αγκαρία για τα παιδιά, με αποτέλεσμα να μισούν την ιστορία. Γιατί κάποιοι τους επιβάλλουν με το μαστίγιο να τη μάθουν απ' έξω και να γράψουν ακριβώς τι έγινε στη μάχη στο κλειδί, ο Βουλγαροκτόνος, ο Σαμουήλ κτλ. Πού να θυμάται το παιδί όταν γίνει 20-25 χρόνια. Αν μεγαλώσει όμως κανείς και ψάξει να δει ποιος είναι και ποια είναι η ταυτότητά του και πού πατάει, από πού τρώει, πίνει, από πού έρχεται, πώς έφτασε μέχρι εδώ, τι λένε οι Σκοπιανοί, τι λένε οι Βούλγαροι, γιατί είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς, τότε τα πράγματα αλλάζουν στην ταυτότητα του ανθρώπου και μπαίνουμε σε άλλο πεδίο καλλιέργειας της αυτογνωσίας. Θα το ψάξετε, έχει ενδιαφέρον. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και άλλοι πολλοί ακόμα καλύτερα. Αυτά, κλείνουμε λοιπόν εδώ και πάμε για, τι θέλεις Κώστα, τη Ριντάχτα.
4: Ναι, τη Ριντάχτα, ένα δεκάλεπτο.
0: Ένα δεκάλεπτο
4: τουλάχιστον, βέβαια.
0: Πάμε για μπάνιο, λες.

Λοιπόν, αφού ο Κώστας επιμένει έτσι, στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, ανοίγουμε τις γραμμές για ένα γεια και επίσης, έτσι, αφού επιμένει ο Κώστας, να πάμε για βόλτες. Κακά τα ψέματα, είναι ωραίες οι βόλτες, στην πόλη, στην εξοχή. Όσοι έχετε ρομαντικές διαθέσεις, αρχίζουν οι πλαγιές, η οξιά αλλάζει χρώμα στις πλαγιές των βουνών μας. Όσοι αγαπάτε τον μπλα μπλα και τις παρέες στα κέντρα

παρέα της των Σερών από τους 92,1 και το Γαλαξία. Δεν ξέρω αν σήμερα το πρωί είμαστε

0: Όσα είναι αλήθεια με τα ιστορικά, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, είναι, έχουν ενδιαφέρον. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο arthes.gr σε ανάλογα. Και μάλιστα πρόσφατο το ξαναδημοσιεύουμε. Έχει συνεντεύξεις, έχει στοιχεία που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ρίξτε μια ματιά. Εγώ σας ευχαριστώ, σας αφήνω στα χέρια του Κώστα και αλίμονό σας.
1: Έξι λεπτά έχουμε ακόμα μέχρι το τις 12 ακριβώς. Και στις γραμμές σας περιμένω. Ελάτε να προετοιμαστούμε για το σουκού.

μέρα είναι ξεμυαλίστρα σήμερα, έτσι. Δηλαδή, δείξτε μου έναν μία που να αντέχει να μένει μέσα στο σπίτι αυτό το πρωινό. Είναι απίστευτο, είναι μοναδικό. Ακόμα και να έχεις δουλειά, τα παρατάς όλα και βγαίνεις έξω να περάσεις ωραία, να νιώσεις αυτή την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, να πεις πολλά, να συναντήσεις ανθρώπους, να κάνεις ψώνια, αν μπορείς να κάνεις και μια κοντινή, λίγο και μια πιο μακρινή εκδρομή, να τα κάνεις όλα όσα μπορείς, τελικά, μέσα σε λίγες ώρες.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 12.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.

0: 12. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino της.

0: @showroom.gr.
1: Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα μυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2,09 €. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στο

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύνδρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Λάστιχα προσφορές, τρέξτε τώρα, προλάβετε!
7: Πάρε μια ανάσα. Πλήρες βουλκανιζατέ, αλλαγές, ζυγοστάθμιση και επισκευές.
8: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Και τι χρειάζεται ο κόσμος για να είναι ευτυχισμένος? Τίποτα θα σας πω, αγάπη, μια αγκαλιά έτσι το πρωί και αυτή τη λιακάδα που έχουμε σήμερα. Ξαμολυθείτε αν ακόμα είστε σε μια χουζούρικη φάση, έτσι πεσμένοι κάπου σε ένα καναπέ, ή ακόμα έτσι χουζουρεύετε, τεντώνεστε στο κρεβάτι. Σηκωθείτε! Εγερτήριο τώρα! Έχουμε μια υπέροχη μέρα, θυμίζει καλοκαίρι σήμερα. Ό,τι πρέπει για βόλτες. Με ένα κέντρο της πόλης σχετικά ήσυχο προς στιγμήν, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, λίγο εκεί στα γνωστά, ξέρετε, στην Λαϊκή της Βούλγαρη, αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, μια άτσαλη κίνηση που μπορεί να σε κάνει να αγχωθείς εκεί που θες να φτάσεις, καλή ώρα, αλλά τελικά όλα καλά, όλα καλά.

Κατά ψέματα, νομίζω το Σάββατο, ενώ για πολλούς είναι εργάσιμη μέρα, ακόμα και έτσι είναι η μέρα που μπορείς να πατήσεις ένα pause, ένα κάπως να ξεκλέψεις από το χρόνο. Εφόσον η Κυριακή έρχεται και από ό,τι καταφεύγει δεν καταλαβαίνεις, έχεις και στο νου σου την άλλη μέρα είναι εργάσιμη. Το Σάββατο κάτι γίνεται κάπως πραγματικά εσωτερικά, γίνεται μια διεργασία και ρίχνουμε τους ρυθμούς μας. Είναι αυτή η ανάπαυλα, ρε παιδί μου, που λέμε. Αλήθεια, τι θα κάνετε σήμερα? Νομίζω κάποιοι τολμηροί, εφόσον και ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, θα πάτε θάλασσα, ε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ανεβαστικές μουσικές, energy, έτσι να γεμίσουμε και το Σάββατό μας, να ζωγραφίσουμε αυτή τη μέρα όπως ακριβώς θέλουμε. Γιατί αυτό έχει σημασία. Βάλετε τη φαντασία σας.

6 μέρες εδώ και 8 μήνες σχεδόν. Καλησπέρα από μένα λοιπόν, πού βρίσκεστε? Γεια σου γλυκό μου Χριστινάκη. Καλησπέρα και σε σένα, τι θα κάνεις σήμερα? Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6947 945 945.

Η ευτυχία και ο έρωτας εξάλλου δεν κρύβονται. Είναι αυτό ρε παιδί μου, το χαμόγελο, ξέρεις, το κολλημένο που φαίνεται και σε όλες τις φωτογραφίες. Όλοι σε βλέπουν και καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται ακριβώς τι γίνεται μέσα σου. Έρχεται αυτή η λάμψη και τους τυπλώνει. Ωραία πράγματα. Forever You and I. Και το επόμενο τραγούδι αυτό ακριβώς λέει. Να το στείλω, να το αφιερώσω. Περισσέμπρο.

0: Per sempre, sí, per sempre. Per sempre. Μείνετε εδώ για πάντα, για φημιστικό και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι Team, το παραδοσιακό κολλιός.
4: Εγώ, το παραδοσιακό κολλιός. Παραδοσιακά, πλούσιο σε ασβέστιο. Για να στίβω την πέτρα. Το βάρινες. Εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό κολλιός ελαφρύ.
5: Silence, s'il vous plaît. Είναι η παραδοσιακό κολλιός καπνιστό στιγμή μου.
6: Βρε παιδιά, το παραδοσιακό κολλιός high protein σε φέτες. Για μένα που είμαι φέτες και φαίνομαι.
7: Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές με LOT.
9: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
11: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
10: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
11: Ναι.
10: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
9: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
10: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
11: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
12: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 60.
9: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Πού θα φάμε σήμερα?
14: Στο Πεσκέσι φυσικά.
13: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
14: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις «θέλω κι άλλο».
13: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
14: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
13: Τηλέφωνο 2461 10 0717.
14: Πεσκέσι με ζεδοπολείο τσιπουράδικο.
13: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
15: Ειδοποιούν σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
17: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Είτε λοιπόν βρίσκεσαι σε ένα αυτοκίνητο, συγγνώμη κυρία Ελένη Πιμενίδου, μάθατε για τη φωτιά. Η Δήμητρα Ακροάτρια μου έχει στείλει ότι στην περιοχή των Διαβατών υπάρχει φωτιά. Για πείτε μας, καθίστε λίγο απέναντι μου. Παρακαλώ.
1: Πρώτα απ' όλα, καλημέρα. Η Δήμητρα αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι οι ακροατές μας είναι πιο μπροστά.
0: Μπράβο.
1: Την πυροσβεστική. Καλό είναι βέβαια να ειδοποιείτε άμεσα την πυροσβεστική πριν πάρετε μας το τηλέφωνο. Έχουμε όντως φωτιά σε εξέλιξη σε ξηρά χόρτα κοντά στα Διαβατά. Έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική, έχει κινητοποιηθεί, αλλά δεν έχει φτάσει στο σημείο για να δούμε την έκταση του συμβάντος.
0: Μάλιστα. Έχουμε κοντά κατοικίες, έχουμε μάθει.
1: Δεν έχει φτάσει ακόμη η πυροσβεστική για να έχω τέτοια πληροφορία. Μάλιστα, οι ακροατές μας μπορούν και πάλι να βοηθήσουν.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πιμενίδου.

Εντάξει, τώρα κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο του στούντιο, έτσι πως πέφτει ο ήλιος και έχει αρχίσει αυτό το πορτοκαλί να πιάνει εκεί στα φύλλα, είναι καταπληκτικά. Πραγματικά αγαπάμε φθινόπωρο, έτσι. Αν το φθινόπωρο μας πηγαίνει τσιλάου-λάου, ήπια το αγαπάμε, γιατί πραγματικά η φύση είναι καταπληκτική το φθινόπωρο. Αναμένω και τα δικά σας νέα, αλλά βασικά αν έχετε αυτό που ενημερώσαμε ακριβώς πριν, υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη εκεί στην περιοχή των Διαβατών, χωρίς ωστόσο να έχουμε ακόμα σχετική πληροφόρηση, εφόσον η πυροσβεστική είναι καθοδόν. Αλλά αν εσείς έχετε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο, ευπρόσδεκτες.

Και επειδή το Ράδιο Θεσσαλονίκη είναι παντού, μαζί σας παντού, ό,τι και αν κάνετε. Έχουμε πάει σε μια παραλία, Μαρίνα, δεν μας λέει σε ποια παραλία όμως έχουμε πάει. Πού ακουγόμαστε? Η θάλασσα λέει είναι υπέροχη, ακόμα ζεστή. Enjoy, enjoy. Ο Παναγιώτης μου αναφέρει ότι η φωτιά είναι από Διαβατά για ωραίο καστρό, στα Τσαΐρια, μάλιστα. Θα δούμε, θα ενημερωθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Χρήστο. Ίδια πληροφορία μου δίνει. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.

Και νομίζω εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλες τις πόλεις της παραθαλάσσιες όλης της Ελλάδας, αλλά μπορώ να το μεταφέρω και αυτό έτσι, να φανταστούμε μία θάλασσα κάπου εκεί στη Βέρεια, στο πεζόδρομο ή στην Άωσα στο πεζόδρομο, γιατί εντάξει, κρίμα είναι και αυτές οι πόλεις, ας τους βάλουμε μία θαλασσίτσα. Εξάλλου είπαμε με τη φαντασία μας όλα τα ζωγραφίζουμε. Ρε παιδί μου, είναι μέρα που μπορείς να την πέσεις και σε ένα παγκάκι. Ντάλα ο ήλιος με μια φραπεδιά. Είτε αγοραστεί είτε από το σπίτι σου μέσα σε ένα τεράστιο. Ξέρετε, έχουν βγει αυτά τα θερμός τώρα που είναι για καφέ, τα οποία παίρνουν κιλά καφέ μέσα. Και να την πέσεις ντάλα εκεί πέρα στα παγκάκια. Ένα ραδιοφωνάκι ή ακουστικά μέρα στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ραδιοφωνάκι θα προτιμούσα και για να μας ακούν οι γειτόνοι, αλλά και για να μην χάνουμε και επαφή με το περιβάλλον. Δεν χρειάζεται. Και κάπως έτσι να περάσει ένα Σάββατο χαλαρά, όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Και να το ευχαριστείτε και η ψυχούλα μας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Το να περνάς καλά είναι mindset. Έτσι ακριβώς, είναι απόφαση. Και μπορείς και με τα πολύ λίγα και τα πολύ μικρά να περνάς καταπληκτικά. Μάλιστα, στην Άουσα λέει και στη Βέρεια έχει πράσινη θάλασσα. Θα ανοίξω το μήνυμα λίγο συντόμως να δω τι μου γράφετε.

εκτιμάς το παραμικρό, να εκτιμάς αυτούς που έχεις γύρω σου. Και αν έχεις και κάποιον πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένο, να το εκτιμάς και να ευγνωμονείς το Θεό.

Εν τω μεταξύ, απολαύστε τον καιρό σήμερα, γιατί αύριο βλέπω βροχούλες. Βροχούλες, οι οποίες ξεκινάνε, μη χάσει, ρε παιδί μου. Μη χάσει, 9 η ώρα το πρωί, Νταν, έχουμε ραντεβού έτσι με την πρώτη ψυχάλα. Αυτό βλέπω. Και όσο περνάει η μέρα, αντί να φτιάχνει, θα ντύνεται το κομμάτι αυτό της βροχής, με αποκορύφωμα από ό,τι βλέπω στις 3 και στις 4 η ώρα και στις 5.

πολύ παραπονιέστε, ρε παιδί μου, ότι δεν σας μιλάω στο τηλέφωνο, σας κλείνω γρήγορα, δεν μιλάω, δεν κάθομαι. Θέλω λίγο να σας περιγράψω. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εδώ πίσω από την κονσόλα, τι κάνει? Έχει 4 υπολογιστές καταρχάς μπροστά του, έχει την κονσόλα, έχει τα τηλέφωνα, έχει να επιλέξει τις μουσικές του. Μην παραπονιέστε λοιπόν, δουλειάκα.

Η αγαπημένη Μαρίνα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Προφανώς μας ακούει μέσω του στάτους 942 που γίνεται και αναμετάδοση της εκπομπής εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομό Εύρου, λοιπόν, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στο Νομό Κοζάνης. Εκεί στο ελεύθερο ραδιόφωνο 99 στα FM.

Καλησπέρα, σας ακούω, λέει, δυνατά κομματάρα. Δουλεύω στο εργαστήριό μου ετοιμάζοντας μπομπονιέρες. Αχα, τι μπομπονιέρες ετοιμάζεις? Τι λέμε, μια φωτογραφία, ωραία πράγματα είναι αυτά. Γάμο, βάφτιση, τι είναι αυτά? Ο Σάκης μου λέει, Βέρεια και Νάουσα έχουμε την πράσινη θάλασσα. Και εγώ φυσικά αναρωτιέμαι, εκεί στο κέντρο στους πεσοδρόμους δεν έχω δει τίποτα ταξί. Υπάρχει, εννοείται το...

στιγμή έχουμε και πορεία σε εξέλιξη. Όλα τώρα θα γίνουν. Μετά να ρωτιέστε γιατί δεν μιλάω στο τηλέφωνο. 200 πράγματα συγχρόνως. Πορεία σε εξέλιξη εκεί στο κέντρο της πόλης. Με ομάδα 100 ανθρώπων οι οποίοι ξεκινήσαν το άγαλμα του Βενιζέλου. Κατεβαίνουν την Αριστοτέλους. Αυτή τη στιγμή την πλατεία Αριστοτέλους. Άγνωστη η κατεύθυνση. Πορεία υπέρ.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι μία.
1: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
2: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
3: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
4: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2, στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
5: Ωστόσο, ευτυχώς δεν είχαμε περαιτέρω εξελίξεις. Η φωτιά έχει σβηστεί. Ό,τι δεν φέρνει ο χρόνος θα φέρνει η στιγμή. Η στιγμή όμως έφερε και διαφημίσεις. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα της μία και επιστρέφουμε αμέσως μετά για ακόμα ένα δύο ώρο. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
1: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
0: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
1: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλυπτικότητα.
0: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ωραία.

0: μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
8: Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ion Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά Περλέ Λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα, κοντά σας.

0: Η αλήθεια είναι ότι ξεχάστηκα. Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να ακούσουμε από την Ελένη Επιμενίδου. Κάνω ένα fade out και πάμε για δελτίο ειδήσεων. Συνέβη και αυτό. Τα λέμε σε λίγο.
1: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πορεία υπέρ των Παλαιστινίων σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από το άγαλμα Βενιζέλου. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά αυτήν την ώρα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή των Διαβατών. Επιτόπου 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Δεν κινδυνεύουν σπίτια και εγκαταστάσεις. Φωτιά το πρωί σε διαμέρισμα στο Δοξάτο της Δράμας. Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για εκατομμύρια τόνους ρώσικου φθηνού ντίζελ στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Άμεσα απελευθερώνονται 300.000 τόνοι. Σταδιακά θα διοχετευτούν συνολικά 4,8 εκατομμύρια τόνοι. Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν την ειρήνη, ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Πρώτη αντίδραση Τραμπ μετά τον μπαράζ δημοσιευμάτων για την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Η Wall Street Journal δημοσίευσε μηνύματα που την δείχνουν να ζητά χρήματα και να προσφέρει πρόσβαση σε ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης εν ώψη της επικύρωσης του διορισμού της στην Ελλάδα. Μόλις το άκουσα κι εγώ, πολύ δυσάρεστο, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική, δήλωσε ο Τραμπ.
2: Some of these reports about Kimberly Guilfoyle, your ambassador to Greece, she seems to have been...
3: I just heard about it, too bad. I mean, I don't know, she's an ambassador. I just heard a little bit about it, I don't know too much, but she was always very nice.
1: Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε με βάση τον δημοσιονομικό χώρο. Θα μπορούσαν να υπάρξουν νέα μέτρα αν η Ευρώπη δείξει ευελιξία, δήλωσε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
4: Μπορούμε να δώσουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Αν μπορώ να ξεχωρίσω μία επιτυχία αυτής της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολα χρόνια ακρίβειας, που ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα, είναι ότι έχει καταφέρει, ενώ έχει μειώσει 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και εισφορές, και αν αφήσει κανείς και αυτά που θα γίνουν 27 είναι 91 φορές, να αυξήσει τα φορολογικά εισόδημα. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Εμείς λοιπόν φόρο δεν θέλουμε. Άλλο να πάρουμε, εννοώ να επιβαρύνουμε τους πολίτες. Επιδιώκουμε να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση. Εφόσον το καταφέρουμε, ναι, θα έχουμε και άλλα μέτρα.
1: Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους ψαράδες, οι οποίοι ανέστηλαν χθες την απεργία τους, προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Χινάς. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στον ναυτιλιακό πετρέλαιο.
5: Οι Έλληνες ψαράδες έχουν δίκιο, έτσι. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να διπλασιάσουμε το επίπεδο στήριξης προς τους Έλληνες αλίες και συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι ποσοστικοποιημένο και κοστολογημένο. Ούτως ή άλλως, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει συνολικά προς τη χώρα τις αποφάσεις για τη θέρμανση, για το πετρέλαιο.
1: Παραδίδεται από αύριο στο κοινό αποκατεστημένο το Τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό στην Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί στις 7 το απόγευμα στην τελετή απόδοσης του έργου. Αυτήν την ώρα η Υπουργός παρουσιάζει στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης τα 48 ιερά κοιμήλια που πήρε πίσω η Ελλάδα στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Βουλγαρία. Από την πλευρά της, η Ελλάδα παρέδωσε στη Βουλγαρία τα αλείψανα που αποδίδονται στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, τα οποία ανεβρέθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Βασιλείου από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει αύριο δρομολόγια το μετρό Θεσσαλονίκης. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στον στόλο του μετρό. Κλειστό θα μείνει απόψε από τις 11.30 το βράδυ και για 6 ώρες τμήμα του περιφερειακού προς τα ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.

Καλοκαίρι στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στους 25 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Ανάλογο είναι το σκηνικό και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Για την εξέλιξη περιμένουμε αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι, κυρίως στην Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία τοπικά μέχρι και τους 26 βαθμούς.

Όσο μου αρέσουν όλα αυτά τα μπερδέματα τα μουσικά, καταπληκτικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι τώρα βέβαια σε λέω 94,5 και επειδή είναι Σαββατοκύριακο. Κοιτάξτε, πέρα από εμάς τις γυναίκες, ρε παιδί μου, το Σαββατοκύριακο θα ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Υπάρχει και μεγάλη μερίδα αντρών, θα μου πείτε τώρα, είναι σε εξαιρετικό αυτό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν και πάρα πολλές γυναίκες που ασχολούνται εξίσου με αυτό. Τι είναι αυτό, τα αθλητικά μου φυσικά. Αθλητικά εγώ τελευταία δεν ασχολούμαι καθόλου. Οπότε αφήνω τον Δήμονα, τον Θοδωρή Χαστά, να μας μεταφέρει όλο αυτό το κλίμα

0: Τι παίζει σήμερα. Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
1: Με δύο αναμετρήσεις θα γίνει η επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα της Super League μετά τη διακοπή τριών εβδομάδων λόγω του Nations League. Στις 7.30 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον κυπελούχο Όφη σε μια επανάληψη του φετινού Super Cup. Την ίδια ώρα, στη Τρίπολη, ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Πλήρης είναι η δραστηριότητα για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο Ηρακλής έχει δύσκολη έξοδο στο Περιστέρι, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Δόξα Λευκάδα στο Παλατάκι. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει στο ντέρμπι του Αλεξανδρίου, στις 5.30, όταν ο Άρης θα παίξει με την ΑΕΚ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, το Μαρούσι θα παίξει με τη Μύκονο στην Αθήνα, η Καρδίτσα στην έδρα της με τον Βίκο Ιωαννίνων και ο Παναθηναϊκός με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Επιστροφή στη δράση και για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Από την Premier League ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Chelsea με την Bournemouth στις 5. Ενώ στις 7.30 η Manchester United θα παίξει με την Tottenham στο Old Trafford. Για την Ισπανική La Liga, στις 7.30 η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Χετάφε στο Καμπ Νου. Ενώ το βράδυ στις 10 η Real Madrid θα παίξει με τη Villarreal στο Περναμπέου. Σημαντικά μάτς και στο πρόγραμμα του καμπιονάτου. Ξεχωρίζει η μάχη της Ίντερ με την Πάρμα στο Μιλάνο στις 7, αλλά και το βραδινό Νάπολι Φροζινόνε στις 10.
0: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά. Με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψω ρε παιδί μου με όχι ένα, δύο ορχιστρικά τα οποία εντάξει σας κέρδισα λίγο το ενδιαφέρον με αυτό το καταπληκτικό remix από τον Γιώργο Μαυρίδη, το «Αν μ' αγαπάς». Αλλά θα σας πάω τώρα ένα ταξίδι λίγο έτσι σε πιο deep house πράγματα. Μην βιάζεστε, μην βιάζεστε, θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Εφόσον ο κύριος ο οποίος πραγματικά έχει βάλει τα δυνατά του και μας έχει κερδίσει, είναι Γάλλος λέει, νομίζω όμως σίγουρα έχει καταβολές από ενδεχομένως λίγο πιο νότια, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Εγώ αρχικά νόμιζα ότι έρχεται από την Κροατία, ο οποίος παντρεύει την κλασική με όλο αυτό το deep house.

Γιατί είπαμε εδώ πέρα θέλουμε λίγο να σας ανοίγουμε τις παροπίδες. Να ακούτε και κάτι άλλο που δεύκολα δεν ακούγεται σε άλλα ραδιόφωνα. Για πάμε λοιπόν, δεν μιλάω άλλο.

και πετάς τα πουλιά από ψηλά και βλέπεις από κάτω λίμνες, ποτάμια, το απέραντο πράσινο της φύσης. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα μου δημιουργεί αυτές τις εικόνες, αυτό το συγκεκριμένο μουσικό θέμα.

Φυσικά είναι ένα remix του Handel, έτσι, το πολύ γνωστό Πασαλιάτα. Άμα το θυμάμαι σωστά, μάλλον λάθος θυμάμαι τον τίτλο. Εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι σε ένα deep house, καταπληκτικό remix.

Και ενώ μιλάμε για καταπληκτικά πράγματα, η Μόρις γιορτάζει και το σπίτι σου κερδίζει. 59 χρονών, χρόνια πολλά Μόρις. Και για να σε ευχαριστήσει για τη στήριξή σου όλα αυτά τα χρόνια, σου κάνει δώρο εκπτώσεις σε επιλεγμένα προϊόντα. Birthday deals λοιπόν, αγαπημένες συσκευές και ευκαιρίες που αξίζει να ανακαλύψεις. Stay tuned, μείνετε συντονισμένοι για να ανακαλύψετε τις προσφορές της, να ανανεώσετε τις συσκευές του σπιτιού σας και να χαρείτε μαζί της. Ανακαλύψτε τώρα όλες τις προσφορές και στο www.moris.gr.

0: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
1: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
0: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
2: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
0: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
1: Αλλά, μαμά, βιάσου. Τα βάου

0: Είναι 1:30. Ώρα για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: Καλώς την.
1: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
2: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήστη. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science

0: Σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η 29 Οκτωβρίου.

φθινόπωρο γενικώς είναι μία περίοδος, παιδί μου, ανανέωσης. Μπορείς να σκέφτεσαι γιατί, εντάξει, το καλοκαίρι πάμε βόλτες. Προσπαθούμε να περάσουμε όσο περισσότερο χρόνο εκτός του σπιτιού. Το φθινόπωρο εκ των πραγμάτων αρχίζεις και βλέπεις, εφόσον είναι και μια νέα αρχή κάθε χρονιά, βλέπεις και τις ανάγκες που έχει το σπίτι σου ενδεχομένως. Ή ρε παιδί μου, αν βρίσκεσαι σε φάση σαν εμένα, κάπως έτσι που ξεκινάς μια νέα αρχή μαζί με έναν νέο άνθρωπο, έχεις ανάγκη να αγοράσεις διάφορα πράγματα για το σπίτι, να ανανεώσεις ενδεχομένως τα χρώματα στους τοίχους, τα πλακάκια στο μπάνιο, υδραυλικά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Έρχεται λοιπόν νέο κατάστημα της Έρκο Κουρτίδης στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68 και στο e-shop ercokurtidis.gr. Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών, παρακαλώ. Η Έργο Κουρτίδης δεν είναι απλώς ένα εμπορικό κατάστημα, αλλά συνεργάτης. Με ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνησης, σχεδιασμού και διακόσμησης. Από δομικά και τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα, είδη σπιτιού, πλακάκια και δάπεδα, είδη γυνής, φωτισμό, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Παπαναστασίου 68 στη Θεσσαλονίκη. Με μοναδικές προσφορές μόνο για σήμερα. Να είστε εκεί λοιπόν 6 ώρα. Επαναλαμβάνω, Παπαναστασίου 68.

Όχι, δεν σου λέει Έλα, την Έλα τραγουδάει. Ακίνητο όχι, αυτή το έχει, πια τα έχει η Έλα. Δεν μπορεί να μην σου αρέσει αυτό το τραγούδι, πραγματικά όσα χρόνια για να περάσουν. Δεν ξέρω γιατί, κάτι μου κάνει αυτό το τραγούδι. Έλα, βρε χρυσή μου, Έλα.

Γεια σου αγαπημένη μου Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία που με έστειλες από τη φωτιά στα Διαβατά, προφανώς είναι και αυτή. Γεια σου Αλεξία, ναι ναι έχουμε φωτιά, μάλλον δεν ακούσατε το δελτίο ειδήσεων. Μεταξύ Διαβατών και Ωραιοκάστρου δεν κινδυνεύουν κατοικίες, ωστόσο επίσημη ανακοίνωση λέγω.

Λοιπόν, θα σας μαλώσω, κυρίες μου. Πρώτα η Μαρία με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: αυτό το τραγούδι το έχει κάνει, λέει, και ο Γονίδης. Λέω και ο Καμπακάκης. Αλλά το Γονίδη το Καμπακάκη θα ακούσει τώρα. Τώρα η αγαπημένη μου Τζέννη και από τη Γερμανία μου λέει: ακούγοντας το τραγούδι που παίζει τώρα, μου ήρθε ένα άλλο στο μυαλό του Βέρτη. Ούτε Βέρτη θα ακούσει αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπή, αύριο μπορεί.

Και δεν είναι, ξέρετε παιδιά, δεν σνομπάρω την ελληνική μουσική. Υπάρχουν τραγούδια καταπληκτικά και καταπληκτικές φωνές, έτσι, αν μη τι άλλο. Η συγκεκριμένη είναι λίγο πιο φευγάτη όμως. Δεν θα παίξουμε Βερτιγονίδη και Καμπακάκι στη συγκεκριμένη τρίωρη εκπομπή του Σαββάτου με την

Τα φιλιά μου εκεί πέρα στη Βέρεια που ανέφερα και προηγουμένως, το Νατασούλη πάλι βιτρίνα κάνει. Δεν είσαι και δίπλα, ευτυχώς, γιατί θα είχα ξεφραγκιαστεί έτσι. Έτσι πως παρουσιάζεις τα εμπορεύματα στη βιτρίνα.

0: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας

0: Lakeland, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
1: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.

0: Νομίζω είναι ωραίο που η κυρία Κέτη βάζει στα εγγόνια της τέτοια τραγουδιά. Τα φιλιά μου. Ήρθε η ώρα να φύγουμε για ακόμα ένα διαφημιστικό. Πρωτίστως να στείλω καλησπέρα στην Γιάννα, στην Κατερίνα, σε άλλη Κατερίνα, στη Δομινίκη και στον Πέτρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κρατήσω αυτά τα μουσικά ταξίδια που μου αναφέρετε και οι τρεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Η ώρα είναι 2. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day. Με προσφορές που δεν χάνονται.

Από το Καζακστάν λοιπόν αυτός ο καταπληκτικός Δημάς, και το μεταδίδω κάθε Σάββατο τελευταίο αυτό το τραγούδι. Το ξεχασμένο κάπου στο σεντόκι του μυαλού. Ανατριχιάζω ολόκληρη κάθε φορά που ακούω την ερμηνεία του. Δεν υπάρχει.

Είναι σαν να ακούς τρία διαφορετικά άτομα να τραγουδάνε, έτσι δεν είναι? Φανταστικός, δεν υπάρχει. Αυτές είναι οι συγκλονιστικές ερμηνείες. Την επόμενη φορά που θα μου αναφέρετε καθυλώθηκα από κάποιο καλλιτέχνη, κάποιος γελάει τώρα, να σκέφτεστε ότι υπάρχουν και αυτά.

Και τώρα σκέφτεσαι να παίζει ηλεκτρονική μουσική ο Armin Van Buuren, γιατί αυτόν ακούτε. Τραγουδάει στα φωνητικά ή συνονόματι Ναταλίτσα. Ναταλή Γκουάια, δεν την ξέρω, δεν την ξέρω προσωπικά εννοώ. Δεν μπορώ να ξέρω καλά στην Ναταλή, όσο όλο του κόσμου, εντάξει, εδώ γελάω. Λοιπόν, καταπληκτικό δεν είναι? Πάμε να ακούσουμε πάλι και κάτι άλλο. Τους αγαπημένους Χαεύν σας τους μεταδίδω συχνά, ολλανδικό σχήμα που έτσι παντρεύουν το ηλεκτρονικό στοιχείο, το ηλεκτρονικό στοιχείο με τη συμφωνική ορχήστρα. Εδώ ένα καταπληκτικό τραγούδι το οποίο το λατρεύω πραγματικά είναι το The Sea, ακριβώς με λίγο πιο πολλά όργανα ενορχήστρωση με συμφωνικά όργανα. Μπορεί και να ακούτε 30 βιολιά από πίσω τώρα. Και είναι φυσικά τα βιολιά.

Νομίζω, ας πούμε, αν θα μπορούσα να δω, να παρακολουθήσω μια συναυλία το Χαεύν, εκεί δεν θα ήθελα να παίρνω αναπνοή. Απλά. Αυτό μου συμβαίνει πολύ λίγες φορές με κάποιες ταινίες, με κάποιες συναυλίες, οι οποίες πραγματικά δεν θέλω να αναπνέω, μη χάσω δευτερόλεπτο. Αλλά επειδή τους λατρεύω έτσι πάρα πολύ και επειδή δεν θέλω να σας ρίξω από τώρα, ακόμη ένα τραγούδι από αυτούς που το ακούτε συχνά εδώ.

Σαββοπούλου. Έχει ιστορία αυτό το τραγούδι για μας. Και πάρα πολύ γέλιο από πίσω. Σε μια εποχή που το γέλιο δεν ήταν εύκολο. Ξέρει αυτή τη λέω.

Και έτσι ρε παιδί μου, όταν ακούς ένα πιάνο, μια κιθάρα και μια φωνή και καταλαβαίνεις τι γίνεται φωνητικά, τι γίνεται όσον αφορά τις ικανότητες και τις δεξιότητες ενός τραγουδιστή. Γιατί πάντοτε δεν παίζει μόνο ρόλο να έχει κάποιος μια καλή φωνή ή ένα ωραίο ηχόχρωμα. Πρέπει να έχει και ψυχή, να το πούμε αυτό. Και πολλές φορές και το μη τέλειο, όταν έχεις ψυχή, βρίσκει χώρο στην καρδιά σου. Συνεχίζουμε λοιπόν για ακόμα 5 λεπτά. Θα φύγω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω για το τελευταίο μέρος. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

κάνω fade out αυτό για να προλάβω να μεταδώσω το επόμενο, γιατί νομίζω σαν απάντηση είναι αυτό. Somewhere only we know, take me there. Έτσι να το αφιερώσω και στον καλό μου λίγο. Το φετινό μας, ένα από τα φετινά μας soundtrack.

0: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 100717.
2: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
1: Πεσκέση. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Έλα πάρε πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
5: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
6: Ολόφρεσκα, σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
5: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
6: Αμέσως μαντάμ.
5: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
6: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
5: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
6: Έχουμε.
5: Από εδώ είναι όλα?
6: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα. Κεράσια από τους πύργους. Ροδάκινα από το Βελβεντό. Μήλα από το Μιλοχώρι. Μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο. Μανιτάρια από τα Γρεβενά. Φασόλια Πρεσπών. Φασόλια Καστοριάς. Φακές Τσοτιλίου.
5: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
7: Και καλά καμψ.
6: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
7: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
8: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
9: Πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: καλύτερα. Hughes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999, κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες, αλλά και στο δημόσιο, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια!
4: Κόψτο! Ποια ενέργεια! Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
3: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Thiam. 23-100-23-123.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

22 λεπτά της εκπομπής. Είναι η αγαπημένη σου συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Ναταλία Χατζή. Θα συνεχίσουμε για πολύ λίγο λοιπόν αυτά τα ταξίδια, τα μουσικά που κάνουμε κάθε Σάββατο. Δεν έχω κρύψει άλλωστε ότι η συγκεκριμένη εκπομπή είναι η αγαπημένη μου. Είναι η ευκαιρία που βρίσκω έτσι να σας μεταφέρω λίγο διαφορετικά ακούσματα. Λίγο ρε παιδί μου, να μοιραστούμε κάτι διαφορετικό στις μουσικές μας εμπειρίες. Λοιπόν, και επειδή

πυραμίδες στον Νείλο. Και αυτό το καταπληκτικό live το οποίο έκανε και γύρισε και ηχογράφησε ο Καναδός Ας, ο οποίος φυσικά έχει καταγωγή από εκεί αλλά μένει στον Καναδά. Και αυτό το λατρεμένο μοζαϊκ, το οποίο πραγματικά περιγράφει όλη την ιστορία εκείνων των λαών που ξεκίνησαν από πολύ παλιά και έχουν φτάσει τώρα ο κόσμος να έχει πάει στις δυτικές, στη δυτική, τέλος πάντων, στο δυτικό κόσμο, να το πω έτσι, και καλά του πολιτισμού. Αλλά έχει μεταφέρει αυτά τα ηχοχρώματα, τα ωραία, τα οποία μας δημιουργούν όλα αυτά της ανατολίτικης μουσικής, καταλάβετε τι λέω, και έχει παντρέψει αυτό το σύγχρονο με το παλιό και το ηλεκτρονικό. Το Mosaic, λοιπόν, από ένα live στις πυραμίδες.

Για κάποια στιγμή, νομίζω, ξεκινώντας τη δεκαετία του 2000 και λίγο παραπάνω, 2000 και γύρω στο 2005, ακούγαμε για αυτά τα live electronics που ακόμα δεν μας ήταν εντελώς σαφές τι πρόκειται να βλέπουμε ή να ακούμε. Και κάπως έτσι κυκλοφόρησαν λίγο πιο πριν, μάλλον, οι λεγόμενες λουπιέρες, και κάπως έτσι οι καλλιτέχνες μπορούσαν πραγματικά live να συνθέσουν εκείνη την ώρα και να ηχογραφήσουν ένα τραγουδί με τη βοήθεια αυτών των λουπιέρων που λένε, και ένας άνθρωπος να παίζει διαφορετικά όργανα και να βγαίνει ένα τέτοιο ηχόχρωμα που ακούτε αυτή τη στιγμή. Live electronics λοιπόν, ας... και μοζαϊκά.

Αυτό βέβαια προϋποθέτει ο άνθρωπος να ορχήσει, έτσι, γιατί βλέπουμε εδώ Άσο ότι παίζει κιθάρα, παίζει πλήκτρα, παίζει σαξόφωνο. Μην το υποβιβάζετε λοιπόν επειδή ακούτε λουπιέρες και live electronics. Υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι καταπληκτικοί καλλιτέχνες. Πάμε να ακούσουμε την ξυπόλυτη πριγκίπισσα, μοναδική Σεζάρια Εβόρα. Εντάξει, λίγο πειραγμένη, αφού ξέρετε τώρα.

Καλησπέρα σας. Θέλω να λίγο αυτά τα παράπονα τα οποία τα μου κάνετε κάτω από το τέτοιο να το βγάλουμε στον αέρα. Εγώ έκανα ένα σχολιασμό. Φυσικά. Λοιπόν, να αναφερθώ λοιπόν ότι μόλις δέχτηκε ένα τηλέφωνο από κάποια κυρία, επειδή ακριβώς μίλησε για ανατολικό και δυτικό πολιτισμό όσον αφορά τη μουσική, όσον αφορά την πορεία του ΑΣ και διάφορων καλλιτεχνών οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλη πορεία. Ο συγκεκριμένος μπορεί να γεννήθηκε και στον Καναδά, δεν το γνωρίζω. Ωστόσο, οι γονείς του, οι προγονείς του τέλος πάντων, είναι από την Ανατολή και όλη αυτή η ανατολίτικη μουσική είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει συμβάλει στις μουσικές σε όλο τον κόσμο. Και εγώ μίλησα για το μουσικό το κομμάτι και κάποια κυρία η οποία δεν ήθελε καν να μου δώσει το όνομά της, κάπως έτσι με κάλεσε και ενώ την προκάλεσε να βγούμε στον αέρα, το έκλεισε. Να είστε καλά, κυρία μου. Το ζωνάρι να το μαζεύετε που και που. Δεν κάνει καλό.

Είμαι η Ναταλία Χατζή και είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Του τεστ την έχω να κάνω με τη μουσική. Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν κάνω κανένα πολιτικό σχόλιο. Έχω τη δική μου πολιτική, κομματική, καθώς και κοινωνική άποψη. Αλλά πάνω απ' όλα εδώ έχω έρθει για να σας δείξω πως πρέπει να αγαπάμε τη μουσική. Πως η μουσική δεν έχει σύνορα, δεν έχει κόμματα, δεν έχει χρόνο. Και δεν έχει αυτή την ιστορία την οποία ξέρουμε με τους πολέμους και τους σκοτωμούς. Η μουσική είναι μουσική. Αυτή τη μουσική έρχομαι και σας παρουσιάζω εδώ με πάρα πολύ αγάπη, εφόσον τη λατρεύω κι εγώ. Και ευτυχώς υπάρχετε πολλοί εσείς και έξω που τη λατρεύετε επίσης. Μουσική λοιπόν χωρίς κακία, χωρίς πόνο, χωρίς κομπλεξισμό. Αυτή τη μουσική έρχομαι και σας φέρνω εδώ. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας χαιρετήσω, εφόσον θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια. Σταύρος Κρητικός, συνέχεια για το επόμενο 3 ώρες Σταύρο.

0: ώρα είναι 3.
1: Ώρα για 4ALL της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση 4ALL της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. 4ALL της Tetralux. Ένα για όλα.
0: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 3.
5: Μπάνιο, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση. Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο Vreston.gr, online υπολογιστής κόστους σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
6: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
7: Έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση. Αφταστή.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Όλα θέατρο.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Το μισό του μηδέν.
4: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
4: Όσα το μυαλό κρύβει,
3: το μισό του μηδέν.
4: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου
4: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
8: Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και ολίμπος καρπός, ρόφημα μυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2,09 €. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.

Αξεπέραστος Γιώργος Μαζωνάκης, ποτέ ποτέ, ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου, παιδιά, και αν με ρωτάτε ως μουσικός με την μουσική μου ιδιότητα, ακούγεται ότι το έχει γράψει ο Γιάννης ο Πάριος. Μία μεγάλη καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σταύρος Κρητικός. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5, σε αυτό το μεσημεράκι Σαββάτου, 10 έχει γράψει το κοντέρ, 10 του μήνα. Οι θερμοκρασίες εξαιρετικά για την εποχή επίπεδα, οπότε αν μη τι άλλο προτείνω να τις εκμεταλλευτείτε, αν τυχόν έχετε την δυνατότητα να φύγετε ενδεχομένως εκτός Θεσσαλονίκης ή να μαζευτείτε σε κάποια αυλή, για κάποιο ψιστήρι, για κάποιο σουαρέ, για κάποιο τζιζμπίς που λέμε. Πάντα όμως με την δική μας μουσική παρέα εδώ της ομάδας του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τούτων λεχθέντων λοιπόν, να σας πω ότι για τις επόμενες 3 ώρες ο Θείος Σταύρος θα φροντίσει να σας κρατήσει συντροφιά. Σήμερα αποφάσισα να εξερευνήσουμε λίγο μουσικές ελληνικές ως επιτοπλίστων, οι οποίες κουβαλάνε ένα βαρύ συναισθηματικό και ψυχολογικό αποτύπωμα, τραγούδια τα οποία έχουν στιγματίσει ενδεχομένως τις προσωπικές μας στιγμές, έτσι λίγο να σκαλίσουμε όλοι μαζί τα μέσα μας. Μαζευτείτε λοιπόν γύρω από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, μικρά μου πιτσουνάκια, γιατί ξεκινάμε. Μιας και αναφέρθηκα στο Γιάννη Πάριο, ο οποίος είναι ο πρώτος αγαπημένος μου, θα σας πάω και στον Ιώ, στον Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος είναι δεύτερος αγαπημένος μου. Μουσική Νίκος Τερζής, στίχη Γιάννης Κότσιρας. Το τραγούδι Αντέχω. Καλή απόλαυση και καλή μας αρχή. Μια ζωή

Όσο και να με χτυπάς, εγώ αντέχω. Μακάρι να αντέχουμε, παιδιά. Από την άλλη, μακάρι να μην παιδευόμαστε στη ζωή μας, θα πω εγώ. Πρώτες καλησπέρες της ημέρας στην Τζέννη, στον Αντώνη, στον φίλο μας τον Πάρη, στο Μαράκι, στον Νίκο, στον Κωνσταντίνο, στον Στέφ, ο οποίος, παιδιά, είναι ένας εξαιρετικός νέος, νέος και ηλικιακά, αλλά και μπασκετμπολίστας, πολλά πολλά υποσχόμενος από τη Βέρεια, και φυσικά στην αγαπημένη μας την Εύα. Καλώς όρισες, Εύα. Αν θέλεις και εσύ να μου στείλεις τις καλησπέρες σου, το μήνυμά σου, τον προβληματισμό σου, τις φωτογραφίες σου, ακόμα και τις μουσικές σου παραγγελίες, μπορείς να το κάνεις με δύο απλούς τρόπους προς το παρόν. Ο ένας είναι μέσω του Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη στο 6947-945-945, και αν είσαι έτσι λίγο πιο κοντά με την τεχνολογία, μπορείς να μπεις αυτή τη στιγμή στο TikTok, Σταύρος Κρητικός Official με λατινικούς χαρακτήρες. Έχουμε live αυτή την ώρα. Συνδέεις αυτή την εθέρια φωνή με μία πιο ακόμα εθέρια ύπαρξη, γελάει ο κόσμος. Πού θα σας πάω τώρα? Θα σας πάω σε ένα εξαιρετικό τραγούδι, το οποίο, παιδιά, το έχει συνθέσει μουσικά ο Μάριος Τόκας, στίχους του Κώστα Φασούλα, και φυσικά μιλάμε για ένα από τα πιο διαχρονικά και συναισθηματικά φορτισμένα ντουέτα που έχουν γραφτεί ποτέ. Αλέκα Κανελίδου και Δημήτρης Μητροπάνος. Πώς να γλιτώσει, μάτια μου, ένας από τον άλλον.

Δεν είχα δίκιο για αυτό το ντουέτο. Παιδιά, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα ντουέτα που έχουν γραφτεί ποτέ στην ελληνική μουσική. Να στείλω τώρα τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον Νίκο, τον οδηγό απορριμματοφόρου, ο οποίος με έστειλε μήνυμα και μου λέει: «Μαζεύουμε, λέει, σκουπίδια στη Μοναστηρίου και θα είσαι παρέα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Με τιμάς και έχω πει πάρα πάρα πολλές φορές ότι τέτοια επαγγέλματα πραγματικά είναι οι στυλοβάτες, παιδιά, της κοινωνίας. Εν τω μεταξύ, δυστυχώς, θυμάστε όταν ήμασταν πιο μικροί που λέγανε οι γονείς μας: διάβασε, γιατί άμα δεν διαβάσεις θα γίνεις σκουπιδιάρης. Παιδιά, είναι τιμή να είσαι σκουπιδιάρης, γιατί σκεφτείτε τι θα γινότανε αν δεν είχαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να κρατάνε καθαρές τις πόλεις μας. Εγώ αυτό θα πω. Νίκο, αγαπώ, καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Πού θα σας πάω τώρα? Θα σας πάω σε ένα τραγούδι που μουσική έχει γράψει ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ο Δημήτρης Οθιόπουλος έχει γράψει τους στίχους. Η πρώτη εκτέλεση δεν είναι από το συγκεκριμένο ζευγάρι φωνών, αλλά η συγκεκριμένη live εκτέλεση είναι, θεωρώ, λίγο καλύτερη από το πρωτότυπο. Μαρινέλα και Αντώνης Ρέμος. Είσαι παντού και πουθενά.

δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα'ρθεί.

Εντάξει, εξαιρετικό παιδιά, εξαιρετική ζωντανή ηχογράφηση. Γενικότερα όλος αυτός ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει Μαρινέλα Αντώνης Ρέμος Live με το χρυσό το εξώφυλλο, όσοι γνωρίζετε, είναι πραγματικά από τις πιο ωραίες ζωντανές ηχογραφήσεις που έχουν περάσει ποτέ από την ελληνική δισκογραφία. Σας προκαλώ, φιλική παρένεση κάνω, καλύτερα να τον αναζητήσετε και να τον ακούσετε για να απολαύσετε ενορχιστρώσεις, να απολαύσετε μουσική, να απολαύσετε φωνές. Καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Ελένη, καλησπέρα στον διαχειριστή μας τον Παναγιώτη τον Οικονόμου, και θα μου επιτρέψετε το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσω στον παππού μου, ο οποίος επίσης μας ακούει αυτή τη στιγμή. Παππού αφιερωμένο, γιατί ξέρω ότι το εκτιμάς πάρα πάρα πολύ και αυτό. Έχω ανάμνηση έτσι κι αλλιώς να το παίζεις και στο ακορντεόν και να σιγοτραγουδάει η γιαγιά από δίπλα. Γιάννης Πάριος και στίχη και μουσική και φυσικά ερμηνεία. Ακούστε, ζωντανή ηχογράφηση, εξαιρετικότατη. Και μετά λένε κάποιοι ότι πρέπει ο Γιάννης Πάριος να αποσυρθεί. Άντε από εκεί, άντε από εκεί.

Υπέροχος Γιάννης Πάριος. Εγώ συνεχίζω να περιμένω τα μηνύματά σας. Να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα και στον αγαπημένο μου τον διαγαλαξιακό διευθυντή, τον παγκοσμίου φήμης διευθυντή πωλήσεων, τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος θα έχει την χαρά και την τύχη να με συναντήσει και διαζώσει στο απόγευμα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα σας αφήσω με ένα υπέροχο τραγούδι, λίγο παλιό σχετικά, της Νατάσας Θοδωρίδου. Θα πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω εδώ. Έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση, θεωρώ. Οπότε, αν μη τι άλλο, μην αλλάξετε συχνότητα. Γνωρίζετε ότι κρατάω και παρουσιολόγιο. Μη σας ψάχνω κατά την επιστροφή. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.

0: φάμε σήμερα?
1: Στο Πεσκέσι φυσικά.
0: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
1: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
0: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
1: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
0: Τηλέφωνο 2461 100717.
1: Πεσκέσι με ζεδοπολείο τσιπουράδικο.
0: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
2: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
3: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
2: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
4: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
2: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
3: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
5: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
6: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήστε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση. Ριζική αποτρίχωση. Κερί. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζά.
1: Τα τραγούδια απ' έξω. Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlist. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: Θέλεις δωρεάν ή Food Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρια και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
6: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria! The Pit!
6: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

είναι ο Γιάννης Κότσιρας έτσι μία από τις πιο ερωτικές και όχι τόσο συνηθισμένες φωνές που έχουμε στην ελληνική δισκογραφία? Είναι από αυτά τα ηχοχρώματα, ρε παιδί μου, που τα ακούς και λες αυτός είναι ο Γιάννης Κότσιρας. Και έχει τραγουδήσει, παιδιά, πραγματικά κομματάρες. Έχει απίστευτη δισκογραφία, η οποία κυμαίνεται και στο κακώς εννοούμενο έντεχνο, και στο πιο λαϊκό, και στο λίγο πιο pop. Δηλαδή είναι χαμελέοντας, είναι ένας μουσικός χαμελέοντας. Φυσικά τώρα ακούσαμε το «Έλα και κόψε με στα δυο», σε μουσική του Χριστόφορου Γερμενή, σε στίχους του Γιάννη Κότσιρα και του Βασίλη Μακρυμίχαλου. Αλλά τώρα, επειδή έπεσε μπροστά μου λίγο το τραγούδι αυτό του Γιάννη, θα το βάλουμε γιατί είναι εξαιρετικό. Πριν αυτού όμως, να πω μια τεράστια καλησπέρα σε όλους για ακόμα μια φορά, και μια τεράστια καλησπέρα, εξίσου τεράστια καλησπέρα, σε όσους συντονιστήκατε αυτή την ώρα. Είμαι ο Σταύρος Κρητικός και είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Θυμάστε αυτό το τραγούδι? Γιάννης Κότσιρας.

Καλησπέρα να στείλω και στην φίλη μας την Ελένη. Είναι καινούρια στην παρέα μας η Ελένη, αλλά είναι πολύ πολύ καλή φίλη του αγαπημένου μου του Βάρδα, που σας έχω πει ότι είναι οι αγαπημένες μου μαγουλάρες των Αθηνών. Επίσης νέο παιδί, έτσι, ηλικιακά. Παρόλα αυτά είναι έτσι πιστός ακροατής τούτης εδώ της εκπομπής. Πολλά φιλιά παιδιά, καλά να περάσετε Σάββατο, φαντάζομαι ότι αν μη τι άλλο θα έχετε ελεύθερο χρόνο σήμερα, πέραν των διαβασμάτων σας, να κάνετε και τίποτα. Τώρα, υπενθυμίζω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας και προσθέτω ακόμα έναν. Είπαμε Viber 6947 945 945. Είπαμε TikTok στο Σταύρος Κρητικός Official με λατινικούς χαρακτήρες. Έχουμε φτιάξει μια πάρα πάρα πολύ ωραία παρέα και on air και off air εκεί. Και τώρα ανοίγουν και οι τηλεφωνικές γραμμές 2310 267 και 38, 2310 243 900. Αν βγει πιτσαρία ή κλειδαράς, σημαίνει ότι κάτι κάνατε λάθος. Συνεχίζουμε με μια κομματάρα. Τι να πω, απλά ακούστε, Βαρδής παιδιά, ό,τι και να πω, Βαρδής.

Είναι μια γλυκύτατη, έτσι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ο οποίος έχει έρθει και από το στούντιο. Πάντα όταν έρχεται, δεν έρχεται ποτέ με άδεια χέρια. Είναι πραγματικά η χαρά της ζωής και είχα μια πάρα πολύ γλυκιά επικοινωνία έτσι τηλεφωνικά εκτός αέρα. Και παιδιά, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από τις μουσικές που ακούμε στον αέρα, να επικοινωνούμε και μεταξύ μας, όχι απαραίτητα στον αέρα. Γι' αυτό θέλω να με καλείτε, θέλω να με παίρνετε τηλέφωνο, να μου λέτε σε ακούω, είμαι εκεί, αυτό το ένα το άλλο, να συζητάμε, να έχουμε διάδραση και επικοινωνία. Γιατί η δικιά σας η ενέργεια τροφοδοτεί εμένα στο να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου, και από ό,τι μου μεταφέρετε, η δική μου η ενέργεια μετά έρχεται σε εσάς και νιώθετε ότι έχετε την παρέα τη δική σας στο σπίτι. Συνεχίζω με Γιώργο Μαζονάκη. Τι να πει κανείς, σας είπα και χθες, δύσκολα να το συνειδητοποιήσω ακόμα αυτό που έγινε. Παρόλα αυτά, ο Γιώργος έχει αφήσει πίσω του μια τεράστια, πραγματικά τεράστια δισκογραφία.

0: 91 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 4.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
4: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Καλησπέρα σας, τιτλιδίσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Παραδίδεται από αύριο στο κοινό, αποκατεστημένο, το τέμενος Χαμζα Μπέι, γνωστό στην Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, θα παραστεί στις 7 το απόγευμα στην τελετή απόδοσης του έργου. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψαν από τη Βουλγαρία 48 κλεμμένα ιερά κοιμήλια από μονές της Βόρειας Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δείτε τα ένα προς ένα στο arthes.gr. Τα κοιμήλια παρουσιάστηκαν επίσημα το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, ξανά στα χέρια της Ελλάδας, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Βουλγαρία, που πήρε ως αντάλλαγμα τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Η συμφωνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφήνει εκτός εκατοντάδες θησαυρούς που παραμένουν στη Βουλγαρία. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία για τον εντοπισμό και επαναπατρισμό και άλλων κοιμηλίων, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.
1: Αυτό το οποίο προβλέπει το μνημόνιο, το οποίο υπογράψαμε με τον ομόλογό μου, είναι να ξεκινήσουμε στο πλαίσιο της καλής πίστης και της συνεργασίας των δύο κρατών να συνεχίσουμε την διαδικασία για τον εντοπισμό και επαναπατρισμό και άλλων κοιμηλίων.
0: Στις 12 το μεσημέρι, αντί για το πρωί, θα ξεκινήσει αύριο Κυριακή το μετρό. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη, σύμφωνα με την διαχειριστρία εταιρεία, για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στον στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης. Κλειστό θα μείνει απόψε από τις 11.30 το βράδυ και για 6 ώρες τμήμα του περιφερειακού προς τα ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για εκατομμύρια τόνους ρώσικου φθηνού ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Άμεσα θα απελευθερωθούν 300.000 τόνοι. Σταδιακά θα διοχετευτούν συνολικά 4,8 εκατομμύρια τόνοι. Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν την ειρήνη, ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στοιχεία για το παρασκήνιο της ξαφνικής συμφωνίας αποκαλύπτει το Άξιος. Το πρακτορείο γράφει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τον Πούτιν αφού το Κίεβο αγνόησε τα αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις διήλυσης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε με βάση τον δημοσιονομικό χώρο. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και νέα μέτρα αν η Ευρώπη δείξει ευελιξία, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνελήφθη στην Αθήνα 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο βρέθηκαν στις συσκευές του. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στην Καλαμαριά, δύο 16χρονοι και ένας 13χρονος. Προσέγγισαν αρχικά έναν 12χρονο και άρπαξαν 20 ευρώ. Στην συνέχεια απέσπασαν με την χρήση βίας 12 ευρώ από 15χρονο. Δικογραφία σε βάρος συγγενών των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.

καλοκαιρία με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, για την εξέλιξη στην Βόρεια Ελλάδα, νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Τοπικές μπόρες προβλέπονται στα δυτικά και βόρειο-δυτικά, όπως και στην Δυτική Μακεδονία. Αύριο τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές της Μακεδονίας. Δεν επηρεάζεται η Θράκη. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 26. Βροχοπτώσεις και στην Κοζάνη με την θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη αύριο παροδικές νεφώσεις, η μέγιστη στους 22.

Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους και καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε αυτή την ώρα. Είμαι ο Σταύρος Κρητικός και είναι σταθερά το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Σήμερα έτσι εξερευνούμε τραγούδια τα οποία έχουν ένα έντονο συναισθηματικό φορτίο, τραγούδια τα οποία γρατζουνάνε τις πιο εσωτερικές πτυχές του ψυχισμού μας. Και πραγματικά έχουν μείνει ανεξίτηλα στην ελληνική κατά κύριο λόγο δισκογραφία. Εδώ είμαστε, Σταύρος Κρητικός, για τις επόμενες 2 ώρες. Τα λέμε ήδη από τις 3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχά σας μηνύματα. Υπενθυμίζω ότι έχουμε όμως και τις ανοιχτές γραμμές και το πόσο σημαντικό είναι να σας ακούσω. 2-31-0-2-67 και 3-8, 2-31-0-2-43-900. Σας περιμένω λοιπόν σε αμφότερες τις γραμμές και τα μέσα επικοινωνίας μέσω Viber και TikTok είναι γνωστά. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως. Τι να πει κανείς για αυτό το τραγούδι? Φυσικά Γιώργος Θεοφάνους, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τεράστιες επιτυχίες.

0: Τι παίζει σήμερα. Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
1: Με δύο αναμετρήσεις θα γίνει η επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα της Super League μετά τη διακοπή τριών εβδομάδων λόγω του Nations League. Στις 7.30 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον κυπελούχο Όφη σε μια επανάληψη του φετινού Super Cup. Την ίδια ώρα, στην Τρίπολη, ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Πλήρης είναι η δραστηριότητα για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο Ηρακλής έχει δύσκολη έξοδο στο Περιστέρι, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Δόξα Λευκάδα στο Παλατάκι. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει στο ντέρμπι του Αλεξανδρίου, στις 5.30, όταν ο Άρης θα παίξει με την ΑΕΚ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, το Μαρούσι θα παίξει με τη Μύκονο στην Αθήνα, η Καρδίτσα στην έδρα της με τον Βίκο Ιωαννίνων και ο Παναθηναϊκός με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Επιστροφή στη δράση και για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Από την Premier League ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Chelsea με την Bournemouth στις 5. Ενώ στις 7.30 η Manchester United θα παίξει με την Tottenham στο Old Trafford. Για την Ισπανική La Liga, στις 7.30 η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Χετάφε στο Καμπ Νου. Ενώ το βράδυ στις 10 η Real Madrid θα παίξει με τη Villarreal στο Περναμπέου. Σημαντικά μάτς και στο πρόγραμμα του καμπιονάτου. Ξεχωρίζει η μάχη της Ίντερ με την Πάρμα στο Μιλάνο στις 7, αλλά και το βραδινό Νάπολι Φροζινόνε στις 10.
0: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά. Με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Γιάννης Χαρούλης λοιπόν, χειμωνανθός, μουσική του Γιώργου Καζατζή και στίχους της Ελένης Φωτάκη. Εντάξει, ο Χαρούλης, παιδιά, έχει πάρει την κριτική παράδοση, τους κριτικούς ήχους, και τους έχει φέρει στο σήμερα, θεωρώ, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λίγοι είναι αυτοί που το έχουν καταφέρει χωρίς αυτό να ακούγεται κάπως έτσι παράτερο ενδεχομένως. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Αλλά τώρα, συγκρινόμενος με τον επόμενο καλλιτέχνη, είναι, ρε παιδί μου, δύο οι καλλιτέχνες που αυτή τη στιγμή διακαώς παρακαλάει ο μέσος ακροατής να επιστρέψουν στις μουσικές επάλξεις. Ο ένας είναι ο Νότης Φαγιανάκης και ο δεύτερος, παιδιά, είναι ο Πασχάλης ο Τερζής, ο οποίος επίσης έχει αποσυρθεί πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ας ακούσουμε λίγο ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Πασχάλη. Χριστόφορος Γερμενής στην μουσική και Βασίλης Γιαννόπουλος στους στίχους.

0: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
1: Ανδλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Ανδλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσε και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσε και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
2: Βρέστον.gr 2461 039 726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις. Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: Refuse. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

όμως δίχως γυρισμό λοιπόν, ένα δικό μου μουσικό παιδί σε στίχους, μουσική, παραγωγή, ενορχήστρωση και φωνή. Τα κάνω όλα και συμφέρω, ελβετικό σουγιάς της μουσικής. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Είναι επίσης από τα αγαπημένα μου παιδιά αυτό το τραγούδι. Ενορχιστρωτικά ήθελα να θυμίζει παλιά soundtrack έτσι ταινιών James Bond, κατασκοπίας, και θεωρώ ότι είμαι σχετικά κοντά όσον αφορά το αποτέλεσμα. Υπάρχει διαθέσιμο σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες, μπορείτε να το αναζητήσετε, καθώς υπάρχει και βίντεο κλιπ στο YouTube. Τώρα θα σας πάω σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ποτέ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αυξήστε την ένταση στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Φυσικά στους στίχους η Ελεάνα Βραχάλη. Έτσι, αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Ακούστε το.

Και μαντέψτε τι γίνεται όταν ο μπαμπάς είναι μία από τις σημαντικότερες ελληνικές φωνές και γράφει και φυσικά εξαιρετικό στίχο, και ο γιος είναι ένας πολυσπουδαγμένος, πολυτάλαντος μουσικός, σπουδαγμένος στο Μπέρκλι του εξωτερικού, ένα από τα καλύτερα μουσικά πανεπιστήμια που υπάρχουν στον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι, παιδιά, το επόμενο τραγούδι. Απολαύστε.

Αχ, παιδιά, τώρα εγώ τι να πρωτοπώ για την κυρία Ευαγγελία. Θυμάστε που σας είπα ότι είναι μια πραγματικά πολύ πολύ γλυκιά ψυχή που κατοικεί στη Θέρμη. Ήρθε η κυρία Ευαγγελία, άνοιξε η πόρτα και μου φέρε ένα κουτί τρίγωνα πανοράματος που έχω αδυναμία εκτός των άλλων και έχω αδυναμία και στα γλυκά. Είμαι γλυκατζής, προτιμώ να φάω γλυκό παρά φαγητό. Και μου λέει, πάρτε, είναι για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ευαγγελία, να σου πω ότι τα μισά ήδη τελειώσανε. Όχι, θα μένανε, αλλά επειδή με περιμένουν σε τραπέζι μετά, θα δείξω εγκράτεια και τα υπόλοιπα θα τα πάρω για να τα φάω μετά το φαγητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που εκτός απρόπτου, εκτός κάποιας έκπληξης, παίζει, παιδιά, να μην το ξανακούσετε ποτέ. Και ειδικά live. Για σκεφτείτε το.

Αυτά τα εκατομμύρια έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Δεν ξέρουμε ποιος λέει αλήθεια από ποιος λέει ψέματα. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Σε μια τέτοια όμως καλλιτεχνική σχέση χρόνων, βγάζω από το πλαίσιο την σχέση που είχαν ως σύντροφοι ένας με τον άλλον, έτσι. Σε μια καλλιτεχνική σχέση τόσων χρόνων, με τόσες επιτυχίες, τόσους δίσκους, τόσα τραγούδια, αν μη τι άλλο, παιδιά, από μια τέτοια κατάσταση χάνουνε και οι δύο. Ανεξάρτητα τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, αν φτάσει το θέμα στη δικαιοσύνη, χάνουνε και οι δύο. Είναι συνυφασμένος ο ένας με τον άλλον καλλιτεχνικά. Πάω σε μια κομματάρα, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι εδώ για την επόμενη ώρα της εκπομπής, η οποία βέβαια είναι και η τελευταία. Δεν θέλω να μ' αγχώνεστε, έχουμε ακόμα άπλετο χρόνο μπροστά μας.

0: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 5.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
3: Πού θα φάμε σήμερα?
4: Στο Πεσκέσι φυσικά.
3: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
4: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
3: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
4: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
3: Τηλέφωνο 2461 10 0717.
4: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
3: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: προσφορά για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
1: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
0: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
1: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλυπτικότητα.
0: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
6: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Οι κορυφαίες υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και περιποίησης του αυτοκινήτου σου είναι εδώ. Μπες τώρα στη gooddeals.gr και με ένα κλικ αγόρασε το κουπόνι σου για έλεγχο φρένων, μικρό ή μεγάλο σέρβις, ξεθάμπομα φαναριών, συντήρηση air condition, αλλά και για βιολογικό καθαρισμό κατοίκων. Θέλεις κι άλλα? gooddeals.gr. Τα καλύτερα και για το αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή.
8: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
9: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
8: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
9: Ζορμπά θα με λες.
8: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
10: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day. Με προσφορές που δεν χάνονται.

Εδώ είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε όσους συντονιστήκατε αυτή την ώρα. Είμαι ο Σταύρος Κρητικός και είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Μια τραγουδάρα του Φίβου ακούμε.

Υπενθύμηση των τρόπων της μεταξύ μας επικοινωνίας. Viber στο 6947-945-945. TikTok live, Σταύρος Κρητικός Official με λατινικούς χαρακτήρες. Ακούτε και βλέπετε ζωντανά αυτή την ώρα στο TikTok. Και φυσικά οι γραμμές του Ράδιο Θεσσαλονίκη είναι πάντοτε ανοιχτές στο 2310-267 και 3 οχτάρια, 2310-243-900. Επειδή με ρώτησε ο φίλος ο Αντώνης σχετικά με τον περιφερειακό, αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Γενικότερα δεν έχουμε αισθητή κίνηση οχημάτων, είτε αυτό ονομάζεται κέντρο είτε ονομάζεται περίχωρα, οπότε κινήστε ελευθέρως. Και αν μη τι άλλο, όπως είπα και στις αρχές της εκπομπής, καλό θα ήταν να εκμεταλλευτείτε αυτή την ηλιοφάνεια, αυτή την εξαιρετική θερμοκρασία, προκειμένου να δώσετε έτσι στο σημερινό σας Σαββατόβραδο ένα πολύ όμορφο χρώμα, με παρέες, με φίλους, με σχέσεις, με βόλτες, με ποτάκια, περπάτημα και όλη αυτή την ιστορία.

Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έγινε. Μου τηλεφώνησε η κυρία Αλεξάνδρα, η οποία είναι μία ένικος, θα πω, και τρόφιμος νομίζω πρέπει να είναι και η σωστή λέξη, του Χαρισίου Γεροκομείου στην Άνω Τούμπα. Και μου λέει, να, σε έχουμε στα μπάρ εδώ πέρα, σε ακούμε, σε κάνουμε, σε ράνουμε, πάρα πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Εκεί που έπαθα πραγματικά πλάκα είναι ότι μου λέει, έχω ακούσει, λέει, κάποιες φορές και τα δικά σου τα τραγούδια και μου έχουν αρέσει πάρα πάρα πολύ, και τέλος πάντων έτσι μου έπλεξε το εγκόμιο. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεσμεύτηκα και πρέπει, οφείλω, να της αφιερώσω ένα δικό μου τραγούδι. Οπότε, κυρία Αλεξάνδρα και λοιπές πανέμορφες κυρίες, κορίτσια του Χαρισίου Γεροκομείου, το επόμενο τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε εσάς. Ένα δικό μου τραγούδι, ονομάζεται Όλα τα Λόγια. Στίχη, μουσική, παραγωγή, ενορχήστρωση και εννοείται ερμηνεία. Καλή απόλαυση και πραγματικά μου ανοίξατε την ψυχή. Να είστε καλά.

Τώρα οφείλω να αφιερώσω, γιατί επίσης δεσμεύτηκα, στον αγαπημένο μου, σε αυτό το αγαπημένο παιδί, το νεαρό επίσης παιδί στην Βέρεια, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, το επόμενο τραγούδι, γιατί μου ζήτησε Γιώργο Μαζονάκη. Και αν μη τι άλλο, κολλάει πάρα πάρα πολύ στο ύφος της σημερινής μας εκπομπής. Τι να πούμε για αυτό το τραγούδι, παιδιά. Γιώργος Σαμπάνη στη μουσική, Ελένη Γιανατσούλια στους στίχους. Από τα ωραιότερα τραγούδια του Γιώργου. Και νομίζω πρέπει από τον θάνατό του και μετά να βγήκε και στο νούμερο 1 στην δισκογραφία του, αν δεν κάνω λάθος.

τώρα, τι κάνουμε τώρα και τώρα τι γίνεται τώρα, το θυμάστε αυτό που έλεγε ο Βασίλης Καράς. Λοιπόν, τραγούδι Γιώργος Θεοφάνους ακολουθεί για τη συνέχεια σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους. Ένα από τα τραγούδια που δώσανε πραγματικά ένα εξαιρετικό μπουστάρισμα, πουσάρισμα, σμπρόξιμο, πείτε το όπως θέλετε, στην καριέρα του Αντώνη Ρέμου. Και πραγματικά για μένα είναι από τα διαχρονικότερα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, έτσι. Γιατί αργότερα έβγαλε κι άλλα τα οποία ενδεχομένως έχουν ξεχαστεί. Το συγκεκριμένο είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Όπως σας έχω πει επανειλημμένως, κρατάω παρουσιολόγιο. Οπότε για να μην σας ψάχνω κατά την επιστροφή, μην αλλάξετε σταθμό. Μην φύγετε. Εδώ να μείνετε.

0: σήμερα.
1: Έλα πάρε πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
2: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια.
0: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
2: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
0: Αμέσως, μαντάμ.
2: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
0: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
2: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
0: Έχουμε.
2: Από εδώ είναι όλα.
0: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό. Μήλα από το Μηλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
2: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
3: Και καλά κάμψ.
0: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
3: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
4: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
6: Αν στάζει ένας σωλήνας, θέλεις έναν υδραυλικό. Αν ανακαινίζεις ολόκληρο σπίτι, θέλεις υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, συνεργεία, μηχανικό, πρόγραμμα. Εκτός αν έχεις Βρέστον. Στο Βρέστον.gr βρίσκεις τον επαγγελματία που χρειάζεσαι για μια μικρή εργασία ή αφήνεις τη Βρέστον να οργανώσει ολόκληρη την ανακαίνισή σου. Από τον προγραμματισμό μέχρι την ολοκλήρωση.
7: Βρέστον.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
8: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε

0: Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlist. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο

0: μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.

Καλησπέρα λοιπόν σε όλους για τελευταία φορά. Είμαι ο Σταύρος Κρητικός και είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5, η σταθερή ραδιοφωνική σας παρέα. Έχουμε καβατζάρι, έχουμε καβατζάρι τις 5.30. Βαδίζουμε προς ολοταχώς για τις 6 που είναι και η επίσημη λήξη της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε βέβαια επαρκή χρόνο να ακούσουμε εξαιρετικά τραγούδια που γρατζουνάνε τα μέσα μας, ακουμπάνε άλλες φορές απαλά και άλλες φορές βία στον ψυχισμό μας, στην καρδούλα μας και αν μη τι άλλο μας ξυπνάνε συναισθήματα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, σε αυτή την κομματάρα και σε αυτή τη φωνάρα που όμοιά της δεν πρόκειται να ξαναβγεί.

Λίγο πριν το ρολόι δείξει 6 και σας αποχαιρετήσω, θα σας πάω σε ένα τραγούδι το οποίο ήταν από τα πρώτα εντός εισαγωγικών δύσκολα τραγούδια τα οποία έμαθα να παίζω στην κιθάρα όταν ξεκίνησα να πρωτοπαίζω κιθάρα. Εν τω μεταξύ, το τραγούδι δεν έχει καμία τεχνική δυσκολία ουσιαστική. Απλά τότε τα μικρά μου χεράκια δυσκολευόντουσαν να πιάσουν κάποιες από τις συγχορδίες που είχε μέσα το συγκεκριμένο τραγούδι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το έχω συνδέσει έτσι με τα πρώτα χρόνια της μουσικής μου μαθητείας. Πολλοί από εσάς και εμού συμπεριλαμβανομένου το έχουμε επίσης συνδέσει με έναν πάρα πολύ μεγάλο και ανεκπλήρωτο έρωτα που ποτέ δεν σήκωσε αυτό το τηλέφωνο να μας καλέσει πίσω. Μουσική Μιχάλης Χατζηγιάννης, στίχη για ακόμα μία φορά Ελεάνα Βραχάλη, αν μου τηλεφωνούσες.

Θα προβώ εγώ στις απαραίτητες χαιρετούρες μέχρι αύριο που ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 5 ώρα το απόγευμα. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Σταύρος Κρητικός. Ήταν, είναι και θα είναι στον αιώνα των άπαντα αμήν το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5, η σταθερή ραδιοφωνική σας παρέα. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για την σημερινή σας συμμετοχή και την παρέα που μου κρατήσατε και να ευχηθώ σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούν από το εξωτερικό, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, επί της γης, επί του αέρος ή της θαλάσσης, γρήγορη επιστροφή στην πατρίδα τους εάν το επιθυμούν και οι ίδιοι. Μέχρι την επόμενη φορά, αύριο δηλαδή, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε, να αγαπιέστε και άντε αγαπηθείτε. Καλό βράδυ σε όλους.

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 6.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 100717.
2: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
1: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
0: Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένη επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
1: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
2: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
3: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
4: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 7.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ έξυπνο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
0: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: 99. Ελεύθερο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Bravo, Marco Peña. Bravo, Mirko.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι μία. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Η αγαπημένη σου συνήθεια. Όλη μέρα.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2. Το άκουγες χθες, το ακούς και σήμερα. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.